0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Επέστο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Δημητρή, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
1: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: 89 Rainbow.
11: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό.

πρώτη καλημέρα και Γιώργος Μπιτσάκος εδώ στις ραδιοφωνικές επάλξεις μέχρι και τις 8, όπως συμβαίνει από Δευτέρα και Παρασκευή. Δεν θα το αλλάξουμε τώρα. Μέσα σε αυτές τις δύο ώρες θα δούμε τι συμβαίνει στην πόλη μας, στην Ελλάδα, στον κόσμο ολόκληρο. Θα ακούσουμε αληθινή μουσική και φυσικά θα επικοινωνήσουμε, γιατί με αυτήν την αμφίδρομη ραδιοφωνική σχέση ξεκινάει κάθε μέρα καλύτερα. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ, στον 89 Rainbow.

Να είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, ξεκινήσαμε και αυτή την εβδομάδα και δεν έχει σημασία που πέρασαμε ένα Σαββατοκύριακο, θα έλεγε κανείς, μέσα στη βροχή, μέσα στο νερό, μέσα στις καταιγίδες, ξεκινώντας ημέρα πάντοτε όσο το δυνατόν καλύτερα με ηλιοφάνεια και αργότερα αυτό άλλαζε άρδιν. Από ό,τι βλέπω όμως, σας έχω καλύτερα νέα για αυτή την εβδομάδα τουλάχιστον που θα διανύσουμε από το ξεκίνημά της μέχρι την Παρασκευή. Να στείλω τις πρώτες καλημέρες στο φίλο μου τον Σοφοκλή που γυρνάει όλο τον κόσμο με το φορτηγό του, στον Νίκο και καλή εβδομάδα, στον Ηλία τον Γούσκιο επίσης, στον Δημήτρη τον Ιβάτση εδώ από Πιερία, τη Σουζάνα και τον Γιάννη που ετοιμάζονται και πηγαίνουν στη δουλειά τους. Καλημέρα επίσης στη Δήμητρα, στον Χριστόφορο, καλημέρα στην Άννα Μαρία, καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα και στην Αλίκη. Και μιας και μιλάμε για καλημέρα, έχουμε καλημέρα γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε στους 18 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε ένα μποφοράκι νοτιοανατολικό άνεμο με αρκετή υγρασία, γι' αυτό και είναι στο 80%. Και θα φτάσουμε σήμερα τους 26 βαθμούς, καθώς αυτή είναι η θερμοκρασία, ίσως και 27 στο αστικό κέντρο της πόλης, με λίγη συννεφιά. Δηλαδή θα έχουμε περισσότερο ηλιοφάνεια και σε κάποιες μικρές περιόδους θα έχουμε συννεφιά. Όχι βροχόπτωση. Να σας πω εντάχει ότι αυτό ισχύει και για αύριο και για μεθαύριο. Για παρά μεθαύριο, να μην βάζουμε και μεγάλο στοίχημα, θα δούμε τι θα συμβεί. Πάμε να απολαύσουμε το I Wanna Know από Arctic Monkeys εδώ στην πρώτη καλημέρα. 89 Rainbow.

Αυτός είναι ο Elvis Presley, Can't Help Falling in Love. Ένας και μοναδικός ο μεγάλος βασιλιάς. Και δυστυχώς έχουμε μια άσχημη είδηση, η οποία κυκλοφόρησε μετά τις 12 η ώρα. Άφησε τελευταία της πνοή η γογόμαστρο Κώστα στα 55 της χρονιά, νεότατη. Και την είδηση αυτή ανακοίνωσε η 17χρονη κόρη της Βικτόρια Δέλα, καθότι παντρεμένη με τον Τραγιανό Δέλα πάρα πολλά χρόνια, πολύ αγαπημένο ζευγάρι, και ο Τραγιανός Δέλας μάλιστα παράτησε το ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα την προπονητική για να σταθεί δίπλα στη γυναίκα μου, όντας ένα παράδειγμα από τα λίγα. Αυτό όμως που πραγματικά μου έκανε φοβερά άσχημη εντύπωση και συνεχίζει να μου κάνει άσχημη εντύπωση είναι ότι όποτε ήταν ευτυχισμένο αυτό το ζευγάρι και είχαν κάποιες στιγμές προσωπικές, υπάρχουν κάποιοι άθλοι, κάποια άθλια υποκείμενα από κάτω. Πάρα πολλά τέτοια ανθρωπάρια, τα οποία γράφουν παιδιά ό,τι κακία μπορείτε να φανταστείτε. Γι' αυτό και δεν αγάπησα ποτέ τα social media, ούτε πρόκειται να τα αγαπήσω ποτέ στην κυριολεξία, καθότι όπως είχε πει και ο φίλος μου, θα τον θυμηθώ τώρα, στον Oscar Wilde, δώσε μία μάσκα σε έναν και θα σου πει λέει την αλήθεια ή θα σου κάνει το μεγαλύτερο κακό, θα διορθώσω εγώ. Και σήμερα η κακία που κυκλοφορεί στα social media είναι φοβερή και τρομερή. Τέλος πάντων, όλοι θα την κάνουμε αυτή την πορεία. Εύχομαι στην οικογένειά της υπομονή και να ζουν να τη θυμούνται, γιατί ήταν και νεότατη, 55 χρονών.

0: άκουσες.
1: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
0: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
1: νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: ένα δηλητήριο να το ακούσεις και να το ευχαριστηθείς. Alice Cooper και Poison. Καλημέρα στη Βάσο, καλημέρα στη Ματίνα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη, καλημέρα στον Κοσμά. Από Στουτγκάρτη μεριά. Καλημέρα στην Ανέτα, καλημέρα και στην Εύα. Αλλά καλημέρα σήμερα στην Τάνια. Γιατί η Τάνια και ο Γιώργος ο Πρίπορας έχουν επέτειο, παιδιά. Γνωριστήκανε το 2013, παντρευτήκανε το 2023. Ωραία είναι 10 χρόνια αυτά. Έτσι για να είσαστε και σίγουροι ένας για τον άλλον. Με πολύ πολύ αγάπη και σήμερα έχουν την επέτειό τους. Να σας χαιρόμαστε, να τα χιλιάσετε, παιδιά. Έτσι να είσαστε πάντοτε ευτυχισμένοι. Αλλά καθόλου ευτυχισμένοι δεν είναι, κυρίες και κύριοι, ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Τον κύριο Μαρινάκη τον ξέρετε. Είναι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, βαθύπλουτος και πάει λέγοντας. Ο άλλος είναι ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού. Ο ψιλολέργας εκείνος. Λοιπόν, βρεθήκανε, παιδιά, στο VIP section για το Final Four. Και πέσανε τα μπινελίκια της αρκούδας, δηλαδή αυτά που έβλεπα εγώ και να άκουγα κιόλας να λένε μεταξύ τους αυτοί οι δύο κατά τα άλλα σοβαροί άνθρωποι. Δεν λέγονται ούτε σε χαμετυπία, δεν το συζητάμε. Πέσανε μπούβλες, σκίστηκε και η μπλούζα του κυρίου Μαρινάκη. Πήγε, την άλλαξε μετά. Ξανά κάποια ψηλά γαλλικά παιχτήκανε κατά τη διάρκεια που πέρασε από μπροστά από τον Δημητριάδη. Και το ζητούμενο στην όλη υπόθεση είναι ότι δώσαν το καλό παράδειγμα. Για ΕΦ αγωνίζεστε και φυσικά για να υπάρχει ευγενή άμυλα.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: 89 Rainbow. Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη, από την προπροηγούμενη, 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
7: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
9: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
8: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
9: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
8: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.

I Won't Back Down από τον Petty. Και συνεχίζουμε εδώ στο 6943888089 να επικοινωνούμε. Αυτό είναι το Viber. Βέβαια υπάρχει και Facebook, υπάρχει και Instagram. Να ξέρετε, δεχόμαστε και σήμερα καπνού. Αν είστε Ινδιάνοι, γιατί πιτσιρικάδες ήμασταν με τους Ινδιάνους και όχι με τους καμπόιδες. Όχι καουμπόιδες, καμπόιδες. Λοιπόν, και επίσης δεχόμαστε και ταχυδρομικά περιστέρια. Καλημέρα στον Νίκο Βαλαβάνη και την Κωνσταντίνα. Καλημέρα στη Βέτα. Καλημέρα στον Νίκο Παλιογιάννη, το φίλο μου από Πρέβεζα μεριά. Καλημέρα στον Χρήστο Χαΐνη από Νιρεβέργη. Καλημέρα επίσης στην Άννα Μαρία. Καλημέρα και στην Αλίκη. Εδώ συνεχίζουμε και να μείνουμε στα καλά παιδιά, γιατί σας είπα αυτά τα ευτράπελα που γίνανε ανάμεσα στο Μαρινάκι και τον πρώην Γενικό Γραμματέα στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Αλλά είχαμε και ένα παιχνίδι το οποίο το κέρδισε ο Ολυμπιακός Πανάξια. Έπαιξε πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ και η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία πήγε στο τέλος να το κλέψει λίγο με Σκαριόλο. Είναι πολύ καλός προπονητής και αυτός. Εν πάση περιπτώσει, σήκωσε το τέταρτο με ένα φουρνιά από άλλο διάστημα, από άλλον πλανήτη στην κυριολεξία. Διαστημικός, δεν το συζητάμε. Γι' αυτό και βγήκε MVP του Final Four. Και το ζητούμενο είναι ότι μετά από τέσσερα αποτυχημένα Final Four, το κατόρθωσε αυτή τη φορά και το σήκωσε ο Ολυμπιακός. Συγχαρητήρια.

μία και μοναδική Τίνα Τάρνερ με το The Best. Καλημέρα στη Δήμητρα και τον Στάθη και από το σχολικό. Καλημέρα στον Ηλία Τσιάρα. Επίσης και αυτός μου λέει για το γυμνάσιο, είναι κουτσή η εβδομάδα. Τελειώνουν τα παιδιά σιγά σιγά. Καλημέρα στην καλή μου φίλη Τατιάνα Παπά. Σε καταλαβαίνω απόλυτα, Τατιάνα. Είναι μερικές φορές που δεν θέλεις να κάνεις απολύτως τίποτα και δεν θες να ξεκινήσει η εβδομάδα. Θέλεις να μείνεις στο σπίτι και να ξεκουραστείς. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νεκτάριο. Καλημέρα επίσης που έχω αλλού και στη Γεωργία. Να είμαστε λοιπόν εδώ και τώρα πηγαίνουμε σε ένα θεματάκι όπου εμένα με ξάφνιασε, αν θέλετε, ένα σκέλος της είδησης και θα σας πω γιατί έδωσαν απάντηση όσον αφορά την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο μετά από αίτημα που έκανε η ΕΡΤ με αφορμή τη νέα συζήτηση της UNESCO, στην UNESCO που γίνεται, για την επιστροφή των γλυπτών αυτών στην Ελλάδα. Και ξέρετε, αυτοί τώρα δεν είπανε τίποτα ουσιαστικό, ρίξανε μελάνι όπως οι σουπιές. Η απάντηση ήταν οι συζητήσεις με την Ελλάδα για μια συνεργασία για τον Παρθενώνα συνεχίζονται και είναι υπηκοδημητικές. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα δηλαδή. Και μια τέτοια, λέει, μακροπρόθεσμη συνεργασία θα πετύχει τη σωστή ισορροπία κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Δηλαδή, με λίγα λόγια, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αλλά αυτό που μου έκανε φοβερή εντύπωση είναι ότι αυτοί ισχυρίζονται ότι υπάρχει ένα Οθωμανικό φυρμάνι το οποίο τους δίνει το δικαίωμα να έχουν αυτά τα γλυπτά. Και έρχονται από την Τουρκία, παρακαλώ, και λένε ότι δεν υπάρχει κανένα Οθωμανικό φυρμάνι και ότι όλα αυτά είναι ψέματα. Και μας υποστηρίζουν και λένε να επιστραφούν τα γλυπτά και οι Τούρκοι τώρα στην Ελλάδα κανονικά και με τον νόμο.

0: 89 Rainbow σου χαρίζει το απόλυτο Summer Getaway. Κέρδισε μια μοναδική διαμονή για δύο άτομα στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στην Πλάκα Λιτοχώρου και ζήσε στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και καλοκαιρινής απόδρασης δίπλα στη θάλασσα. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες τα post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπεις στην κλήρωση. Όρη συμμετοχής στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε καλοκαίρι.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314 176 530.
4: 89 Rainbow.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία

Μάρτιν, η YouTube και το υπέροχο Magnificent. Καλημέρα στην Αφροδίτη, καλημέρα στη Μαρία Παυλίδου. Καλημέρα στο φίλο μου το Σταύρο. Καλημέρα στην Τατιάνα Παπά. Έδωσα καλημέρα στην Τατιάνα, ξανά έδωσα που θέλετε. Καλημέρα επίσης στην Ελισάβετ. Καλημέρα στην... Ποιον έχω? Α, το φίλο μου το Δημήτρη και την αστυνομική διεύθυνση εκεί στην Πρέβεζα. Κάθε φορά μας θυμούνται τα παιδιά και μας στέλνουν τις ευχές. Βέβαια, κοίταξε να δεις, προηγουμένως αυτό που είπαμε ισχύει για τους ανθρώπους που είναι επιστήμονες και αρχαιολόγοι, έτσι, για την Τουρκία που είναι υπέρ μας στο να γυρίσουν. Οι υπόλοιποι γκριζάρουν το Αιγαίο, θέλουν να κάνουν τα νησιά δικά τους και πάει λέγοντας. Αλλά θα μείνουμε εμείς στους επιστήμονες, αυτούς που τουλάχιστον έχουν αλλάξει, η μόρφωση τους έχει κάνει καλύτερους, με καλύτερο βλέμμα και καλύτερη άποψη. Τώρα το ζητούμενο είναι ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα, παιδιά, το καλοκαίρι στην Ευρώπη με τα αεροπορικά ταξίδια, γιατί θα κόβαμε αρκετά από τα δρομολόγια εξαιτίας της έλλειψης καυσίμων. Δεν υπάρχουν. Γιατί? Γιατί ανέβηκαν οι τιμές. Και από τη στιγμή που ανέβηκαν οι τιμές, τι κάναν τα δηληστήρια μαζί με τους traders? Δίνουν φορτία, βρε παιδιά, καυσίμων προς όλη την Ευρώπη, από τη Δυτική Αφρική, από τις ΗΠΑ, από την Νορβηγία. Ανέβηκαν οι τιμές. Και σου λέει πάρτε να έχετε, γιατί στις μεγάλες κρίσεις, σε αυτές που η ανθρωπότητα γονατίζει, να ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι βγάζουν τα περισσότερα χρήματα. Ανθρωπιά,

Αυτή είναι λοιπόν η ZZ Top και το υπέροχο Give me all your loving. Να στείλω την καλημέρα μου στο Σπύρο και τη Σταματία. Εκεί στο Κονγκό, στη Χαρούλα Αλεξανδρία επίσης την καλημέρα μου να στείλω. Και τώρα να σας πω ότι το είχαμε δει το θέμα αυτό και πέρυσι. Τέτοια περίοδος ήταν σχετικά με τα κουνούπια, πώς προτιμάνε, τι προτιμάνε, γιατί τσιμπάνε κάποιους ανθρώπους περισσότερο από κάποιους άλλους, τι ευθύνεται. Είχαμε αναφέρει τότε ότι παίζει κάποιον σημαντικό ρόλο και η ομάδα αίματος, συνήθως αυτοί που έχουν β', είτε είναι αρνητικό είτε είναι θετικό, το η β' τους τραβάει. Δεν ισχύει. Έγιναν καινούργιες επισταμμένες έρευνες και ούτε το χρώμα του δέρματος έχει να κάνει, το ματιών, των μαλλιών, έχει να κάνει με τις οσμές. Οι έγκυες, οι γυναίκες τραβάνε πάρα πολύ τα κουνούπια. Καταρχάς να πούμε ότι τα κουνούπια που σας τσιμπάνει είναι μόνο θηλυκά. Τα αρσενικά πίνουν νέκταρ. Ρε η φύση, ε. Είδατε και στη φύση, κυρίες και κύριοι, τα αρσένη κάνει τα καλύτερα παιδιά. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι αν κάνετε το λάθος και πιείτε ένα ποτηράκι μπύρα, και αν το κάνετε παραπάνω από ένα ποτηράκι, τότε έχετε πάρα πολλές πιθανότητες να σας τσιμπήσουν, γιατί αγαπάνε την υγρασία, αγαπάνε δηλαδή τον υδρότα, και ο άνθρωπος εκρίνει 300 με 1000 διαφορετικές μυρωδιές από το στόμα του. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο θελκτικός είναι για τα θηλυκά κουνούπια.

0: Breaking Through από τους Doors. Jim Morrison στα φωνητικά. Γεια σου, Αθανασία. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο Βασίλη το Μαντούδη. Καλημέρα στο Χρήστο Δεμερτζή. Καλημέρα επίσης που θέλω να στείλω στο φίλο μου τον Σταύρο τον Πεγλή και καλό δρόμο να το ευχηθώ. Από ό,τι βλέπω, επειδή με χαιρετάει ανάλογα με την χώρα που βρίσκεται, τον Bonjourno τον κάνει να βρίσκεται εκεί στην Ιταλία. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Νίκο. Τα εξηγήσαμε για τα επεισόδια τα μικρά που έγιναν. Δεν ξέρει κανείς τους λόγους εκεί στο ΟΑΚΑ. Το ζητούμενο στην όλη υπόθεση είναι ότι θα ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση, γιατί αυτή τη στιγμή η περιφερειακή οδός έχει μεν προβληματάκια, αλλά είναι διαχειρίσιμα. Από ανατολικά προς δυτικά, όπως βρίσκεστε στον κόμβο της Τριανδρίας, από εκεί ξεκινάει ένα θεματάκι μέχρι τις Οικές. Από εκεί και πέρα όμως, ξανά θα το συναντήσετε στον κόμβο με τα Πεύκα. Από την άλλη μεριά, από την Πολύχνη μέχρι να φτάσετε και στον κόμβο της Τριανδρίας, εκεί έχει την περισσότερη κίνηση. Οι υπόλοιποι δρόμοι, ναι, μεν, ο δρόμος που έχει την περισσότερη κίνηση αυτή τη στιγμή είναι, παιδιά, η Βασιλή Σόλγα. Είναι λογικό. Από την Ανάληψη μέχρι και τη Χάνθ. Και από τη Χάνθ αναλαμβάνει η Τσιμισκή μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: 89 Rainbow. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
11: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Γιους.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
14: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Αυτός είναι ο ύμνος των απανταχούδη κυκλιστών. Όσοι αγαπάνε τις μοτοσυκλέτες και την ελευθερία, αγαπάνε και το Port of Big Wild. Από τους Steppenwolves, ο εθνικός ύμνος. Καλημερίζω το καλό μου φίλο το Λευτέρη καθοδόν εκεί για την φαρμακαποθήκη. Ξέρει αυτό στη Θέρμη. Να είσαι καλά και καλή εβδομάδα, φίλε μου. Καλημέρα στον Παναγιώτη Κονόμου. Καλημέρα στον Γιώργο Γεωργιάδη. Το φίλο μου τον Δημήτρη Καραντώνη. Τον Νίκο Κωνσταντινίδη, τον Πάτερ Φαμίλια και τον γίγαντα των δρόμων Λεωνίδα Μπατζόγλου. Καλημέρα και στη Βερενίκη. Και κάπως έτσι συμπληρώνουμε μέχρι στιγμής τις καλημέρες και την καλή εβδομάδα. Είχαμε τα βραβεία στις Κάνες. Μπήκε σε ένα πολύ μικρό και κλειστό κλαμπ ο Κρίστιαν Μουντζίου με το Φιόρτ, δηλαδή την ταινία που κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα, γιατί έχει κερδίσει δύο φορές Χρυσό Φοίνικα. Όλο και όλο 10 σκηνοθέτες το έχουν καταφέρει μέχρι τώρα στην ιστορία του Φεστιβάλ των Κανών. Μεγάλο βραβείο της Επιτροπής, ο Μινόταυρος στον Αντρέι Σβιάντζικεφ, το οποίο, προσέξτε να δείτε, ήταν και φαβορή για να πάρει το Χρυσό Φοίνικα. Βραβείο Επιτροπής στην ονειρεμένη περιπέτεια της Βαλέσκα Γκρίζεμπαχ, βραβείο καλύτερου ηθοποιού Εμμανουάλ Ματσιά και ο Βαλεντάν Καμπιάν για το Coward του Λούκας Ντόντ, το βραβείο καλύτερη ηθοποιού Βιρτζινία Εμφυρά και Τάο Καμότο για το Ξαφνικά του Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι. Τι ονόματα είναι αυτά, και να θέλεις και να μην θέλεις, κάποια στιγμή θα μπερδευτείς. Και φυσικά βραβείο σκηνοθεσίας Γαβιέα Μπάς και Χαβιέ Κάλβο για το Λαμπόλα Νέγκρα, εξημισίες με τον Παύλ Παυλικόφσκι για το Fatherland. Τέλος, βραβείο σεναρίου Εμμανουάλ Μαρ για το Νότρ Σαλούτ. Αυτά.

Steve Miller Band και Serenade. Τι ωραία που είναι η Θεσσαλονίκη, έτσι ρε παιδί. Χωρίς βροχή, χωρίς αέριδες. Να την απολαύσουμε λοιπόν, γιατί έτσι θα μας πάει ο καιρός σήμερα, με λίγα συννεφάκια. Είναι και για αύριο, η βραχυπρόθεσμη, αν θέλετε, πώς να σου το πω, κόλλησα τώρα. Τέλος πάντων, αυτό μας λέει η Μέτεο, ρε παιδί μου, και η Έμι, ότι θα έχουμε αυτόν τον καιρό σήμερα και αύριο. Πρόγνωση, το θυμήθηκα, εν πάση περιπτώσει, έτσι να μα δεν έχεις κοιμηθεί καλά το βράδυ. Και κάπου εδώ, εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Ξεκινήσαμε όμορφα και ωραία την εβδομάδα μας. Σε λίγο θα έχουμε Rainbow Morning Show, Όλια Παναγιωτοπούλου, Αντώνη Ζώκος, μέχρι και τις 11:00-11:02. Μαρία Μανατίδου, να την ακούτε τη Μαρία. 2 με 6 Νίκος Μπογιατζής και 6 με 10 Θανάσης Μωραήτης μουσική. Και πίκο απίκο εδώ αύριο στις 6. Heaven, Brian Adams, Nobody's Wife, Hanouk. Τα δύο τραγούδια με τα οποία σας εύχομαι να είστε καλά, καλημέρα και καλή σας εβδομάδα. Γεια και χαρά.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zikr. Seek more.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
6: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους. 89 Rainbow.
7: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
8: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλημέρα και καλώς ήρθατε σε αυτή την καινούργια εβδομάδα, σε αυτή την υπέροχη Δευτέρα, η οποία είναι ακόμα πιο υπέροχη γιατί το Σαββατοκύριακο ήταν πολύ ανατρεπτικό και δεν.
3: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Όλια και Αντώνης, Rainbow Morning Show στον 89 Rainbow. Έτσι θα πάμε μαζί μέχρι τις 11 και ελπίζω μέχρι εκείνη την ώρα να μάθουμε και γιατί όλα ήταν το Σαββατοκύριακο της.
2: Καλημέρα.

0: Καλημέρα και καλώς ήρθατε όλοι. Πιο πολύ από όλους ο Αντώνης, ο οποίος, παιδιά, βαθιά έτσι μέσα στη σκέψη και τη δευτερίλα, κοιτάει το ημερολόγιο και λέει: πω πω, 25 Μαρτίου είναι σήμερα.
1: Έλα,
0: το κοιτάω,
1: ρε,
0: δεν λέω τίποτα. Του παίρνει 2-3 νανοσεκόντ να συνειδητοποιήσει ότι είμαστε 2 μήνες αργότερα και να συντονιστεί. Και εκείνος με το Rainbow Morning Show.
1: Να σου πω τώρα κάτι, δεν τρέπεσαι καταρχάς που το λες έτσι?
0: Εγώ αν τρεπόμουν θα ήμουν κόκκινη. Εσύ γιατί είσαι κατακόκκινο σαν κάβουλας?
1: Εντάξει, όχι τίποτα άλλο. Τώρα μου χάλασε η όρεξη. Είχα όρεξη να φάω το, πώς το λένε αυτό, το ψαράκι που τρώμε.
0: Τον μπακαλιάρο. Σκορδαλιάρο.
1: Άντε, τι να πούμε. 25 Μαΐου λοιπόν.
0: 25 Μαΐου.
1: Σήμερα.
0: Κοίταξε, πάντως δεν είναι τυχαίο ότι σαν σήμερα το 32 είχε κάνει πρεμιέρα ο Γκούφι, κατάλαβες. Το οποίο είναι συνώνυμο της χαζομάρας, ας πούμε, στα αγγλικά. Όταν λες you are being goofy.
1: Το δέχομαι. 1935 ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης Jesse Owens πάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα, παρακαλώ.
0: Ήταν όντως θρυλικός.
1: Μεταξύ άλλων, γίνεται ο πρώτος άλτης που περνά τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8-13.
0: Δεν έχω καταλάβει τίποτα από αυτούς τους αριθμούς, αλλά δεν πειράζει, Δευτέρα είναι. Καθίστε να σας πάω ένα χρόνο πριν γεννηθώ, πριν το ένδοξο δηλαδή 78.
1: Μάλιστα.
0: Στο 1977. Οπότε και κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους μία ταινία, η οποία έπαψε πια να είναι ταινία. Είναι πολιτιστικό φαινόμενο. Ο Πόλεμος των Άστρων του George Lucas.
1: Και η αλήθεια είναι πως θα ήθελα να ξαναδώ, όλες τις ταινίες.
0: Εγώ 3 χρόνια μετά αυτό που έγινε, ήθελα να ξαναδώ την Καστοριά να παίρνει κύπελο Ελλάδος. Αλλά δεν μας έχει αξιώσει.
1: Το 80 έγινε αυτό.
0: Α, ήταν Καστοριά.
1: Νίκησε τον Ηρακλή με 5-2. Εντάξει, τα λέμε και αυτά.

0: 6943-80-80-89, το νούμερο του Viber. Εκεί τι κάνουμε?
1: Εκεί επικοινωνούμε. Μπράβο. Με τον Αντώνη και την Όλια, εδώ δηλαδή με το Rainbow Morning Show. Κοίταξε να δεις, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά το επιχείρημα το οποίο θέτεις, ότι δεν πιάνει χώρο και το, είναι το βάρος του γραμμάρια, και ότι μέσα σε αυτά τα ελάχιστα γραμμάρια εσύ κουβαλάς 15 βιβλία.
0: Και 15 μόνο βιβλία.
1: Από την άλλη, ναι, σκέψου λίγο τώρα, είναι και εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, ναι, έχει ξεκινήσει σήμερα. Σκέψου να πηγαίνεις σε ένα κατάστημα που να έχει βιβλία γύρω-γύρω, να είναι μικρό, να έχει ατμόσφαιρα, να συζητήσει εκεί με τους ανθρώπους. Λες, πού θα πας, ένα μαγαζί με υπολογιστές και θα πεις συγγνώμη, το Kindle μου, δείξτε μου και εσείς το δικό σου. Δεν είναι.
0: Όχι, αλήθεια είναι αυτό που λες τώρα, από τη μία. Ναι, έρχεσαι σε επαφή με ανθρώπους. Από την άλλη, το άλλο. Κοίταξε, ξέρεις τι μπορείς να κάνεις. Να είναι πιο boutique κατάσταση το βιβλίο. Το βιβλίο, το φυσικό βιβλίο.
1: Μα είναι
0: δηλαδή
1: δηλαδή
0: βιβλία που θέλουμε να τα κρατήσουμε γιατί, για τους δικούς μας λόγους, τα κρατάμε σε κανονικά. Βιβλία άλλα που ψιλοφεύγουν, που είναι τώρα να διαβάσουμε, τα έχουμε σε ψηφιακή μορφή.
1: Οι φανατικοί αναγνώστες, ναι, έχουμε τέτοιο πάθος με το χράτσχρουτ τη σελίδα που σκέψω ότι υπάρχουν εφαρμογές που αναπαράγουν αυτόν τον ήχο για να μην νιώθεις ότι σκρολάρεις το βιβλίο, ότι το διαβάζεις. Ναι. Σε αυτή τη γελιότητα δηλαδή φτιάσαμε. Και
0: δεν
1: μετά,
0: ξέρω,
1: μα το βιβλίο αυτή μαγεία έχει.
0: Ναι.
1: Ότι σε ακολουθεί παντού, όχι όπου φορτίζει. Τέλος πάντων, εγώ ψηφίζω φυσικό βιβλίο, αλλά το συζητήσουμε σε λίγο.

0: μην μου κλείνει το μάτι με να μου λε ναι, ναι. Τι ναι, ναι.
1: Έτσι δεν λένε στου τρελού. Ναι, σε όλα ναι. Διότι παιδιά, έχει διαβάσει ο Άντωνης τις πρωινές ειδήσεις και συγκλονισμένος έχει ανοίξει δορυφορικό χάρτη της περιοχής στην οποία έχει γίνει το φωνικό. Φωνικό ήτανε.
0: Ναι, ρε, εσύ. Και έγινε εκεί στην περιοχή μου και δεν το πήρα χαμπάρι κιόλας. Εκείνο το θέμα, κατάλαβε.
1: Και έχει ανοίξει παιδιά χάρτες και προσπαθεί να καταλάβει με μαθηματική ακρίβεια το πού μπορεί να έχει γίνει.
0: Μιλάμε για την πατροκτονία στο Τριάδι. Έγινε στο Τριάδι, συνέλαβαν έναν 30χρονο για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του.
1: Φαντάζομαι ότι διερευνάτε η υπόθεση και δεν θα σκεφτώ με αυτό. Μόνο με σένα που ψάχνει να δει πού ακριβώς. Λες και έχει καμιά μεγάλη διαφορά.
0: Να συντονίσω λίγο το μυαλό μου να δω σε ποιο σημείο του Τριαδίου έγινε.
1: Αυτά παθαίνετε για να
0: γνωρίζω το
1: Τριάδι. Να μένετε σε παρθένου οικισμού. Κατάλαβε, ενώ εμείς που μένουμε στην Αβαρίνου, σου λέει πέθανε κάποιο. Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Στην Αβαρίνου, εντάξει.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει.
0: Ορίστε.
1: Έχουμε αναπτύξει έναν κινησμό.
0: Άρα τώρα καταλαβαίνει τον λόγο τον οποίο ψάχνω μέσα στον εγκεφαλό μου και αν έχω ανοίξει χάρτε να δω που είναι το σωστό οίκημα.
1: Εξακολουθώ να μην το καταλαβαίνω. Για γενικώ νιώθω ότι ζούμε σε μια ασφαλή πόλη. Αλλά τέλο πάντων, το συζητήσουμε άλλη ώρα αυτό. Δηλαδή τα βλέπουμε ω μεμονωμένα περιστατικά. Γι' αυτό και τα συζητάμε και γίνονται ειδήσει. Άμα ήταν κάθε μέρα από πέντε τέτοια, δεν θα ήταν και είδηση, θα το είχαμε συνηθίσει.
0: Να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, έτσι. Τι με κοιτάς, γιατί δεν μιλάς. Να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, πρωταθλητής Ευρώπης. Συνεχίζει και με κοιτάει έτσι, δεν καταλαβαίνω.
1: Ξέρετε γιατί άμα έχει
0: κερδίσει. Κέρδισε τη Ρεάλ Μαδρίτης 92-85. Εντάξει, στο Final Four, ευρωπαϊκό, τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο για τον Ολυμπιακό. Συγχαρητήρια.
1: Στη Θεσσαλονίκη δεν άνοιξε ρουθούνι πάντως. Δεν έγινε τίποτα.
0: Ρε παιδιά τώρα.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια. Όχι.
0: Ναι, συγχαρητήρια.
1: Δεν λέω ρε παιδί μου, λέω ότι δεν βγήκε. Δηλαδή, πώς να σου πω, κάθε Κυριακή όταν παίζει ο ΠΑΟΚ,
0: ναι.
1: Ξέρω το σκορ χωρίς να βλέπω το μάτς, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Ακούω ένα ο, α! Καταλαβαίνω τι γίνεται.
0: Δεν έγινε τίποτα.
1: Γι' αυτό σε κοιτάω. Δεν το πήρα χαμπάρι. Πέρασε έτσι.
0: Πέρασε έτσι τουλάχιστον. Ήρθε στην Ελλάδα τον τρόπο.
1: Σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Το τέταρτο του Ολυμπιακού, αν δεν κάνω λάθος.
0: Το τέταρτο του Ολυμπιακού. Τι αν δεν κάνει λάθος. Πριν από 30 δευτερόλεπτα το είπα.
1: Ναι, λες και ακούω.
0: Λοιπόν, αυτά νομίζω είχαμε να πούμε. Να βγούμε στους δρόμους της πόλης τώρα. Τους χάρτες τους άνοιξες.
1: Τους χάρτες.
0: Όχι, βεβαίως. Φυσικά, καταλαβαίνετε.
1: Έψαχνα και εγώ το δολοφόνο του 3-2.
0: Άζερε, γιατί πάμε.
1: Λοιπόν, στην περιφερειακή οδό βλέπω ότι ταλαιπωρούμαστε κυρίως γύρω από τον κόμβο της Τριανδρίας. Κυρίως το ρεύμα που οδηγεί από τα ανατολικά προς τα δυτικά θα μπλοκαριστεί στα Κωνσταντινοπολίτικα και θα πάει έτσι περίπου μέχρι το Επταπύργιο. Θα ανοίξει για λίγο δρόμος και μετά ξανά μποτιλιάρισμα στα Πεύκα. Δεν βλέπω κάτι άλλο σημαντικό. Αρχίζει να μαζεύεται κόσμος στη Βασιλίση Σόλγας. Οπότε στη Χάνθ, μπαίνοντας για Τσιμισκή, έχετε λίγο καθυστέρηση. Αρχίζει να μαζεύονται και οχήματα στο καθοδικό της Μίκη Θεοδωράκη.
0: Για να δούμε τον καιρό για σήμερα, γιατί δεν μας τα λένε και πολύ καλά τα πράγματα. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, πιθανότητα για σποραδικές καταιγίδες. Okay. Έτσι ξεκινάει το δελτίο της ΕΜΗ, δηλαδή έλεος για σήμερα. Κυρίως τα ορεινά βέβαια, αλλά μας λένε και ψέματα. Τις θερμές ώρες θα γίνουν αυτά. Η θερμοκρασία θα φτάσει, παιδιά. Κρατηθείτε 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Wow.
0: Χαμός.
2: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
7: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα!
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλιτο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
10: 89 Rainbow.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
13: Η Κότα έκανε τη σως. Η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου! Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε Outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, Outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
2: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!

0: διάβασα κάνα βιβλίο τώρα που έρχεται καλοκαίρι, να συντονίσεις λίγο και τον εγκέφαλό σου, γιατί σήμερα πραγματικά θα με εκνευρίσεις. Το έχεις βάλει σκοπό, έτσι, δευτεριάτικα.
1: Αρνίκο, σε μια γεροντοπαρέα απίστευτη, ναι, η οποία ακόμα διαβάζουμε κυριακάτικες εφημερίδες. Βρισκόμαστε στο καφέ και διαβάζουμε εφημερίδες όλοι μαζί, χάρτινες.
0: Κοίταξε, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο, ναι, πράγμα, να το αναλύσουμε. Αυτό με την εφημερίδα και την Κυριακή είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι.
0: Την εφημερίδα τι θέλεις, να έχει χαρτί, να χαλάζει και το χεράκι σου λίγο.
1: Εσύ
0: να
1: το λες αυτό.
0: Είναι
1: ρώτα
0: ωραίο,
1: την κόρη μου που είναι 14 χρονών και είδε τουρίστες με χάρτη και κατουρίθηκε στα γέλια. Δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό
0: ότι
1: που έβλεπε.
0: Χαρτί.
1: Ναι, μου λέει τι είναι αυτό το χαρτί που κρατάνε, ναι, το ζωγραφισμένο. Τη λέω χάρτη.
0: Το ζωγραφισμένο χαρτί.
1: Ναι, ναι. Κατάλαβες. Ναι. Πάμε όμως πίσω στο χαρτί και πάμε στο τυπωμένο χαρτί και συγκεκριμένα στο βιβλίο. Διότι με την ευκαιρία του εορτασμού τέλος πάντων των μικρών βιβλιοπολίων αυτή
0: την εβδομάδα.
1: Εβδομάδα ολόκληρη και σίγουρα θα έχετε και αγαπημένο μικρό βιβλιοπολίο να μου το γράψετε εδώ πέρα γιατί είμαι φαν, τα κυνηγάω. Σκεφτήκαμε με τον Αντώνη τι μπορεί να σας αρέσει περισσότερο ή τι μπορεί να σας βολεύει, τι μπορεί να χρησιμοποιείτε περισσότερο, το φυσικό ή το ψηφιακό βιβλίο.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι με μια συσκευή τύπου Kindle, ας πούμε, έχεις 5-8 βιβλία μαζί σου και δεν έχεις αυτό το απίστευτο κουβάλιμα που έχω στις καλοκαιρινές μου διακοπές.
0: Τι 5-8.
1: Οι άλλες παίρνουν καλλιτικά και κοσμήματα και αξεσουάρ, Αντώνη, και κουβαλάω
0: ναι,
1: βιβλία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σου έχω πει, θα κουβάλεις 1-2 βιβλία μαζί σου. Πιάνουν χώρο μετά.
1: Γιατί για 2 μέρες θα πάω.
0: Όχι, ένα. Τι εννοείς?
1: Αυτό που κατάλαβες. Όχι, αυτό που κατάλαβες.
0: Συγγνώμη, δεν κάνεις τίποτα άλλο. Τα παιδιά όχι, τι καημένα, παιδιά, τι τρώνε ρε φίλε.
1: Τα παιδιά, το καλοκαίρι.
0: Ναι,
1: τίποτα. Ταβέρνα, Greek ταβέρνα, μουζάκα.
0: Και εσύ με το βιβλίο εκεί κολλημένη.
1: Όλη την
0: δεν
1: μέρα.
0: Δεν θα πάθεις τίποτα.
1: Ηλίαση έχω πάθει γιατί έχω ξεχαστεί. Ήταν πολύ ωραίο το βιβλίο. Το πήρα το Χωμενίδη.
0: Αυτά είναι τα προβλήματα τώρα, καταλαβαίνετε. Ναι. Εσείς σε τι κατάσταση είστε, αναρωτιόμαστε. Ψηφιακό, φυσικό και τα δύο. Ένα συνδυασμό των δύο, ας πούμε, και πώς τα ξεχωρίζετε.
1: Για πείτε μας το 6943-80-80-89. Άντε, καλοκαιράκι έρχεται. 28 βαθμούς θα πιάσει. Ετοιμαστείτε για τις παραλίες.
0: Είναι στο 28, γιατί γέλασες.
1: Μα είναι πολύ λίγο.
0: Είναι λίγο.
1: Ναι.
0: Καλά, όταν θα υδρώνει μας χάλι και θα τρέχουν οι σταγόνες δίπλα στο πλάι, πώς θα είναι αυτά, στα πλευρά. Θα σου πω εγώ λίγο. Το μεσημέρι θα γίνει.
1: Προβλήματα που δεν είχε ποτέ καμία γυναίκα.

0: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
0: νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89

0: Ορίστε, μαθαίνουμε ότι χθες είχαν στο Λαγκαδά έκθεση βιβλίου από την Δώρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δωράκι και μας το αναφέρει διότι έχουμε πιάσει να μιλάμε για το αν προτιμούμε τα φυσικά βιβλία και μας αρέσει η σελίδα, η αίσθηση αυτή του να το ψάχνουμε, να το βλέπουμε, το εξώφυλλο, η σελιδοποίηση, όλα.
0: Ναι.
1: Ή αν προτιμούμε τα ψηφιακά.
0: Για μένα, ας πούμε, έτσι, βιβλία τα οποία είναι φοβερά λογοτεχνικά, ας πούμε, κείμενα κτλ. Θα έπρεπε να είναι hard copies. Τώρα, κάτι βιβλία αυτοβελτίωσης και αυτό τέτοια ή για το τι συμβαίνει τώρα, ας πούμε, αυτά μπορούμε να τα έχουμε και στο ψηφιακή μου.
1: Να σου πω κάτι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο διαχωρισμός. Ναι. Δηλαδή, τον ακούω αυτό το διαχωρισμό. Πραγματικά δεν θα σκεφτεί.
0: Τώρα. Ναι,
1: ναι, δεν έχει καθόλου άδικο.
0: Ναι.
1: Εγχειρίδια ψηφιακά και η τέχνη έχει χειροπιαστεί.
0: Ναι.
1: Ο Κώστας το προσεγγίζει από μια άλλη εξίσου ρομαντική, θα έλεγα, βερσιόν, γιατί λέει φυσικό βιβλίο για πάντα αντέχει σε λαδωμένα χέρια, σε κομματάκια σοκολάτα, σε ψίχουλα, στον ήλιο και δεν κουράζει και τα μάτια.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, και στην άμμο επίσης. Εγώ έχω γυρίσει βιβλία καλοκαιρινά με τόνους άμμου μέσα.
0: Φίλε, με 2 χρόνια μετά χειμώνα και κάτω έκανε. Στον λένε κάστρα. Ναι.
1: Ο Νικόλας λέει ότι είναι φίλος του βιβλίου από μικρός και έχει ένα αγαπημένο στέκι βιβλιοπωλείο καφέ στην Πρέβεζα. Προτιμάει
0: ωραίο.
1: Το φυσικό βιβλίο κατά αποκλειστικότητα. Του αρέσει να μυρίζει τις σελίδες και να νιώθει το χαρτί και το βάρος.
0: Εντάξει, τώρα με έφτιαξε όμως τώρα. Πρέβεζα βιβλιοπωλείο καφέ.
1: Ναι.
0: Ναι, ρε φίλε. Να, τέτοια πράγματα. Είναι ωραία αυτά.
1: Όλο το πακέτο. Και η Σοφία στέλνει ένα πολύ αγαπημένο μικρό βιβλιοπωλείο. Και εγώ, όταν περίμενα θα τριγυρίσει στο κέντρο, μου μιλάει για σικές.
0: Okay,
1: οπότε και στις περιοχές που μπορεί να μην περνάμε κάθε μέρα, αν δεν είναι η γειτονιά μας, υπάρχουν τέτοια μικρά διαμαντάκια. Λοιπόν, ο Σταύρος λέει: δυστυχώς το μόνο βιβλίο που θα ανοίξω είναι το μάνιο, αλλά από κάποια καινούργια συσκευή. Και αυτό μόνο αν έχει ελληνικά. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά έτσι είναι. Ο Σταύρος από τη Στουτγκάρτη. Παιδιά, να σας πω κάτι, δεν είναι ντροπή. Τι να κάνουμε.
0: Ο καθένας εσύ τη βρίσκει. Εγώ σου με πηγαίνω στην τουαλέτα και έχω κυκλοπαίδειες μαζί μου. Εσύ πηγαίνεις με ένα μάνιο.
1: Δεν έχετε τα απορριπαντικά εσείς.
0: Η παλιά τα απορριπαντικά. Τα μάθαμε όλα. Τώρα τι να διαβάσουμε άλλα. Τα ξέρουμε απ' έξω και αν κατά πώς θα τα φτιάξουμε.
1: Αριστερόμαι στη χημεία μόνο και μόνο τα απορριπαντικά. Τέλος πάντων, εδώ βλέπω ότι και η Σταματία συμφωνεί ότι είναι πολύ ωραία η αίσθηση για το φυσικό βιβλίο.
0: Είναι τώρα.
1: Βλέπεις πληροφορίες για το συγγραφέα, γυρνάς, κάνεις χωρίς φορτιστές. Αυτό νομίζω θα έπρεπε να είναι το σύνθημα. Χωρίς φορτιστές.
0: Είναι αλήθεια, παιδιά. Και άμα το κοπανίσει κανέναν, δεν παθαίνει και τίποτα το ίδιο το βιβλίο. Ενώ η συσκευή χαλάει, κατάλαβες. Σε εκνεύριζε τώρα κάποιος και πάντου δείξε το βιβλίο.
1: Πες το τραπέζι, τσακ το βιβλιαράκι. Έχει πολλές χρήσεις.

0: Πολλά τα λεφτά, πολλά τα λεφτά, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολλά τα λεφτά που χρωστάει το δημόσιο σε ιδιώτες, παιδιά. Και δεν θα σταματήσετε να κατηγορείτε τους ιδιώτες πλέον. Στο δημόσιο, κατευθείαν. Μεγάλα πλέον τα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες.
1: Προς ποιους ιδιώτες, αυτούς που οφείλουν να αποζημιώσει, από απαλωτριώσει, από τέτοια πράγματα.
0: Γενικά,
1: δηλαδή.
0: Στους ιδιώτες, ρε παιδί μου, χρωστάει σε κάποιους ανθρώπους χρήματα. Να πρέπει κάνει... να τα δώσει πίσω. Πώς θα γίνει.
1: Μαμντάνι system.
0: Τι να κάνει.
1: Να μαμντάνι, να πάει να φορολογήσει αυτούς που έχουν 200 ακίνητα και 800 υπαλλήλους. Κατάλαβες, και να φτιάξει με αυτά που του λείπουν.
0: Αυτός πλάκα-πλάκα τώρα πηδάμε σε ένα άλλο θέμα. Δεν πηδάμε, όχι, συνδέονται όλα. Αυτός κάνει δουλειά εκεί τώρα.
1: Ναι, κάνει δουλειά και κάνει και με το χαμό. Και με το Reese.
0: Κάνει δουλειά. Μπράβο του. Μπράβο του. Από χθες διαβάζαμε γι' αυτόν τι έκανε, γι' αυτό που είπες πριν από λίγο.
1: Παραδείγματα υπάρχουν. Μπράβο. Στην παγκόσμια
0: λοιπόν,
1: οικονομία.
0: Εμείς εδώ χρωστάνε πρωταθλητές στα χρέη είναι τα νοσοκομεία, τα δημόσια νοσοκομεία. Όπου χρωστάνε, έχουν χρέη γύρω στα 1,590 εκατομμύρια.
1: Ξέρεις, γιατί είναι ωραία και οι ωραίοι, ναι, έχουν χρέη.
0: Σωστά. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Οπότε λίγο, παιδιά, και εσείς κάντε υπομονή που περιμένετε τα λεφτά σας από το δημόσιο. Εντάξει, βλέπετε, για να λειτουργήσει η κατάσταση, βάζουμε όλοι το χέρι μας.
1: Ξέρεις ότι αυτή είναι η, ναι, περίοδος που έχει βγει το καθαριστικό που πληρώνουμε έμφυα, που πληρώνουμε τέτοια πράγματα.
0: Σκάσανε τα μηνύματα, μη στεναχωριέσαι.
1: Ναι, είναι και Δευτέρα, έχεις, ναι, και εσύ να μας λες για τα νοσοκομεία, για χρέη, για τέτοια.
0: Λεπτομέρειες είναι αυτά τώρα, δεν είναι τίποτα αυτά. Και δεν έχει, η κίνηση έχει τώρα.
1: Είναι η κίνηση των δρόμων. Έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ιδιαίτερη κίνηση στη Θεσσαλονίκη, αν εξαιρέσουμε κάποια σημεία τα οποία είναι λίγο πιο νευραλικά αυτή την ώρα. Ένα από αυτά φυσικά είναι στην περιφερειακή οδό, ο κόμβος της Τριανδρίας. Αυτό ισχύει και για τα δύο ρεύματα. Με το πιο επιβαρημένο, κρίνω πως είναι αυτό που κινείται προς τα δυτικά. Βλέπω ότι έχει και στο καθοδικό της ρεύμα η Μίκη Θεοδωράκη αρκετό κόσμο μαζέψει. Ενώ στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, ψηλά, εδώ στη Βούλγαρη δηλαδή, έχει και στα δύο ρεύματα αρκετή κινησούλα.

0: φεύγεις, μη φεύγεις.
1: Πού να πάω, πού να πάω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα σπίτι για να είναι ολοκληρωμένο?
1: Πολλά πράγματα μπορώ να φανταστώ.
0: Ναι, αλλά το πιο σημαντικό είναι το ίντερνετ για να στριμάρεις και να δουλεύεις από το σπίτι χωρίς λαγκαρίσματα, μαζί με σταθερό τηλέφωνο για να μιλάς με όλους χωρίς προβλήματα. Και όλα αυτά με ΔΕΗ Fiber.
1: Γιατί το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ έχει και σταθερό. Τώρα απολαμβάνεις ίντερνετ με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα με 19,90 ευρώ το μήνα και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα.
0: Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Επισκέψου το dei.gr / Fiber και μάθε ό,τι χρειάζεσαι.
2: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
3: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
2: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
3: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: 89 Rainbow.
12: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
13: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
12: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Καλημέρα, αυτή είναι η δεύτερη ώρα του Rainbow Morning Show στον 89 Rainbow.
3: Έτσι δεν θέλω, χαρούμενη να τη λες την καλημέρα. Δευτέρα κιόλα σήμερα, 25 του Μάη.
2: 25 ακόμα, αργούνε όλα, αργούνε.
3: Ποια αργούν, μια χαρά είναι. Όλια και Αντώνης εδώ στην παρέα σας, δεύτερη.

0: Και επανήλθα με, λοιπόν, με καλή είδη τη ημέρα στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
1: Ξέρετε που σκάψαμε να τη φτάσουμε να τη βρούμε καλά. Στην άλλη πλευρά φτάσαμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι μας πήγε λίγο ποδήλατο. Ναι. Μας πήγε λίγο ποδήλατο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε γιατί. Διαβάζουμε για τον Mark Rutte, ο οποίος είναι ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας. Σε αντίθεση λοιπόν με τους πρωθυπουργούς άλλων κρατών που τέλος πάντων έχουν μεγάλα αυτοκίνητα, έχουν σοφέρ, έχουν μεγαλεπίβολους σχεδιασμούς μετακίνησης, ο Mark Rutte έχει το ποδηλατάκι του. Σαν κλασικός Ολλανδός, κατάλαβες, και οδηγεί χαλαρός και ωραίος από το ένα σημείο στο άλλο, ανεξάρτητα με το που πρέπει να πάει.
1: Τώρα δεν... αυτά εγώ δεν τα τρώω έτσι. Δεν
0: γιατί δεν τα τρώω.
1: Εντάξει, πάμε. Ναι.
0: Είναι κάτι, κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι στην κουλτούρα τους, το οποίο το μαθαίνουν από παιδιά. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι η πράσινη αντίληψη και το να είναι οικολογικό κτλ.
1: Μάθανε να κυκλοφορούμε ποδήλατο.
0: Έμαθα να κυκλοφορούμε ποδήλατο από παιδί, όπως μαθαίνουν όλα τα Ολλανδάκια.
1: Και εμείς εδώ πέρα κυκλοφορούσαμε από ποδήλατο. Δεν βλέπω κανέναν τώρα σήμερα.
0: Στη Θεσσαλονίκη δεν κυκλοφορούσαμε ποτέ με ποδήλατα. Δεν ήμασταν ποτέ τρίκαλα. Δεν ξέρω αν στη Βέρεια κυκλοφορούσατε με ποδήλατα.
1: Γενικά είχαμε, σαν παιδιά δεν είχαμε ποδήλατα από εδώ από εκεί. Τι ήταν το όχημά μας.
0: Όχι, εμείς δεν τα χρησιμοποιούσαμε στην πόλη καθόλου για μετακίνηση. Okay. Αν κάνω λάθος, με διορθώνετε στο 6943-8089. Εγώ που έμενα στο κέντρο, το ποδήλατο ήταν έξω, βόλτα με το ποδήλατο. Δηλαδή να πάμε στην παραλία, να πάμε στην πλατεία με το ποδήλατο. Τίποτα άλλο, μέχρι εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε μια καλή είδηση είναι ότι δεν έχει σημασία το αν έχει κάποιο αξιώματα και είναι θεσμικό, αιρετό ή τι είναι. Μπορεί να μετακινείται κανονικά όπως όλοι οι φυσιολογικοί άνθρωποι.
1: Δεν τζαλακώνει το κουστούμι.
0: Ναι, γι' αυτό λέω, ας μπουν σε κανένα λεωφορείο και δική μας στο μετρό. Αύριο το μετρό σε δικαιώνει. Αλλά στα λεωφορεία περνούσαν καμιά βόλτα.
1: Δεν νομίζω εκεί που έχει πολύ κόσμο μαζεμένο, δεν νομίζω να πάει κάποιο να μετακινηθεί.

0: 12 λεπτά μετά τις 9. Τι σημαίνει αυτό, θέλω να μου πείτε.
1: Αυτό σημαίνει ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ώρα να ενεργοποιήσουμε για σήμερα Δευτέρα την παιχνιδιάρικη διάθεσή μας. Να καλέσουμε στο 2310-3284 και να παίξουμε Story Express.
0: Που σημαίνει ότι τρεις λέξεις θα σας δώσει η Όλια και εσείς θα πρέπει μέσα σε 10 δευτερόλεπτα να στήσετε μια μικρή ιστορία. Εύκολα τα πράγματα.
1: Η επιτυχία σας σημαίνει ένα εισιτήριο όχι για έναν που θα κερδίσει, αλλά για δύο στην πλατεία Ναβαρίνου 10 στο Fluffy Brunch για ανατρεπτικές αλλά και παραδοσιακές γεύσεις, κυρίως συνεφένια pancakes, καταπληκτικά και απαράμιλα.
0: 2310-323-84, τηλεφωνήστε τώρα για να παίξουμε αμέσως μετά από αυτό Story Express.

0: Με περίσσια χαρά καλωσορίζω τον Γιώργο, διότι έκανε κάτι πάρα πολύ παραδοσιακό που μου έχει λείψει από το ραδιόφωνο. Είπα από πού καλεί. Είπε, είμαι
1: φίλε.
0: Ο Γιώργος από την Τριανδρία. Γεια σου, πρε Γιώργο από την Τριανδρία.
2: Ναι, γεια σας, καλημέρα σας. Σας ακούμε πάντα με την καλύτερη παρέα και τα καλύτερα τραγούδια.
0: Πολύ σας ευχαριστούμε.
1: George, τι κάνεις?
2: Καλά, καλά, σας ακούω πάντα, κάθε μέρα. Και σήμερα είπα να παίξω, λέω, άκουσα το τέτοιο και να σας πάρω τηλέφωνο.
0: Ναι, κάποια στιγμή έρχεται η ώρα να το σηκώσουμε αυτό το ακουστικό. Έτσι, και να το πάρουμε το τηλέφωνο.
1: Την καλύτερη δουλειά έκανες. Λοιπόν, είσαι έτοιμος άρα να παίξουμε Story Express?
2: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Εντάξει, είναι τα πράγματα απλά. Ξέρεις, τώρα θα σου δώσει η Όλια τρεις λέξεις και θα έχεις στη διάθεσή σου 10 δευτερόλεπτα για να μας στήσει τη μικρή σου ιστορία. Σταματάει η μουσική για να ακούσουμε την Όλια προσεκτικά να μας δώσει τις λέξεις.
0: Οι λέξεις για σήμερα είναι χαμόγελο, οθόνη, παγωτό.
1: 10 δευτερόλεπτα δικά σου.
2: Ναι, χτες που καθόμουν, κοίταζε μια ταινία στην οθόνη με καλό χαμόγελο και έτρωγα και παγωτό.
1: Να το, έτσι είναι, παιδιά.
0: Άμα σου λέει δεν πετύχει η ταινία, τουλάχιστον πετύχει το παγωτό. Το χαμόγελο να μείνει. Δεν ξέρω για παγωτό. Πάντως, Γιώργο μου, εσύ έχεις κερδίσει ένα πρωινό brunch, μάλλον για δύο. Εσύ είσαι ο ένας. Ο άλλος ποιος θα είναι?
2: Να πάρει τη γυναίκα μου, λέω.
0: Πάρτινα, λέω και εγώ, λέω.
1: Αρέσει, μήπως πως κάνα φίλο να πάρουμε, δεν ξέρω. Κάνα φίλο, μήπως. Τη γυναίκα, λες, τη γυναίκα.
2: Ναι.
0: Αποφάσισε τώρα, έκατσε η μπίλια. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
2: Καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Φίλια, φίλια πολλά.
2: Να είστε καλά. Ναι, ναι.

0: Countdown Europe 25 μετά τις 9.89 Rainbow και Rainbow Morning Show. Στην παρέα σας η Όλια και ο Αντώνης, εδώ είμαστε.
1: Έχω να σου πω ότι το εφηβάκι που φιλοξενώ στο σπίτι μου και ναι, το έχω γεννήσει προ 14 ετών, ετοιμάζεται αύριο για κλείσιμο σχολείο. Ναι.
0: Τι κλείσιμο σχολείο?
1: Δευτέρα γυμνασίου, κλείνει το γυμνάσιο αύριο, ετοιμάζονται για εξετάσεις.
0: Α, ξεκινάει.
1: Ναι. Κοίταξε να δει. Ναι. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει με τους δύο κόσμους ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται, διότι κακά τα ψέματα, ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online.
0: Και ναι, είναι ωραίο ρε παιδί μου να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ. Για τους έφηβους όμως που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα.
1: Γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό.
0: Για ακριβώς αυτό το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi.
1: Μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από τα άρθρα, βίντεο και τα podcast που φιλοξενεί, βοηθάει τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ.
0: Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454.
1: Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα από αυτού στο Vodafone.gr.
0: Με γρήγορες κινήσεις σχεδόν νίντζα, βγαίνουμε στους δρόμους της πόλης για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει τούτη την ώρα εκεί έξω.
1: Με χαρά σας αναφέρω, τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Δεν έχουμε πια τόση κίνηση στην περιφερειακή οδό. Παραμένει ένα μικρό μποτιλιάρισμα στο ύψος της Τριανδρίας για όσους κινούνται από ανατολικά προς τα δυτικά. Το αντίθετο ρεύμα πηγαίνει με χαμηλές ταχύτητες μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι τον κόβο της Κουνδανιών. Ενώ από τα δυτικά της πόλης, το καθοδικό ρεύμα της Μίκη Θεοδωράκη έχει αρχίσει να γεμίζει κόσμο, χωρίς να δίνει πολύ μεγάλες καθυστερήσεις.
0: Όσον αφορά στον καιρό, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα για σποραδικές καταιγίδες, τις θερμές κυρίως ώρες της ημέρας αναμένουμε σήμερα και η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου στα ανώτερά της.
1: 89 Rainbow σου χαρίζει το απόλυτο Summer Getaway. Κέρδισε μια μοναδική διαμονή για δύο άτομα το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στην πλάκα Λιτοχώρου και ζήσε στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και καλοκαιρινής απόδρασης δίπλα στη θάλασσα. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες τα post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπεις στην κλήρωση. Όρη συμμετοχής στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε καλοκαίρι.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι.

0: Τόμι. Άρε μάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: 89 Rainbow.
3: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Γιουστ μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιουστ ή την Γιουστ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιουστ.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
7: Velea Home.
6: Και για καρβατοκάμαρες?
7: Velea Home.
6: Κουζίνες?
7: Velea Home.
6: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
7: Πάλι Velea Home.
6: Γρήγορη παράδοση?
7: Velea Home.
6: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
7: ξέρεις.
6: Velea Home.
8: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Ναι, τι κατάλαβε τώρα. Δηλαδή, με αυτό το σχόλιο που έκανε τώρα, τι κατάλαβε.
1: Δεν κατάλαβα καν ποια ήταν η απίθανη ερώτηση τη ημέρα. Οπότε, αν θέλει, ξαναπες την τώρα που σε ακούνε και άλλοι άνθρωποι. Εδώ, όλη η παρέα του Rainbow Morning Show. Και θα κρίνουμε μαζί αν αυτή η ερώτηση έχει νόημα.
0: Μάλιστα. Λέω τώρα, α πούμε, εγώ έτσι. Ότι 18% των ανδρών λένε ότι το κάνουν αυτό κάθε χρόνο. Το δορίζουν αυτό κάθε χρόνο.
1: Το 15% των ανδρών,
0: ναι,
1: δορίζει
0: το δορίζουν
1: αυτό
0: κάθε χρόνο.
1: 6-9-43-80-80-89.
0: Σχόλιο... Προσφορά, έτσι είναι προσφορά, κατάλαβες. Το δορίζουμε, το προσφέρουμε, ρε παιδί μου, πώς να το πω.
1: Κοίτα να είναι κανένας μυελός των οστών τώρα και να ντροπιαστώ τελείως που σα σκέφτομαι με μισό μάτι, σας βλέπω.
0: Εντάξει, όχι, φεύγουμε από αυτό. Δηλαδή, μη σας μπαίνουν τέτοια στο μυαλό, δεν θα ρωτούσα κάτι τέτοιο τώρα πρωί-πρωί δευτεριάτικα, αλλά.
1: Εδώ μας είπες και χρέη και τράπεζες, είσαι αμήλικτος, αδίστακτος είσαι.
0: Άλλο αυτό. Έτσι τι είναι, 15% των ανδρών λένε ότι το δορίζουν αυτό κάθε χρόνο. Τι ψάχνουμε, το αυτό ψάχνουμε.
1: Στο 6943 80 80 89, ναι. Οι απαντήσεις σας.

0: ωραία αυτή η αίσθηση πάντως. Άσχετο τώρα να πίνεις, να έχεις φάει κάτι αλμυρό, ας πούμε, έτσι ωραίο, να είναι έτσι καλοκαιράκι και να πίνεις γλουκ γλουκ γλουκ γλουκ γλουκ νερό. Κάνει το μέσα σου, ρε παιδί, πόσο δροσίζει το μέσα σου.
1: Η εναλλακτική
0: το νιώθεις αυτό.
1: Να βγαίνεις με ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά τη λαβή Χάιμλιχ. Οπότε σε περίπτωση που γκώσεις, να ρωτεί ο άλλος να αρχίσει τα σου λίγματα. Λοιπόν, πες τώρα πόσα τις 100% των ανδρών ήταν.
0: Η ερώτηση ήταν η απιθανή, ήταν η εξής, παιδιά. Το 15% των ανδρών λένε ότι το δορίζουν αυτό κάθε χρόνο.
1: Καλά, εσείς οι πλουσιοπάροχοι που σκεφτήκατε κατευθείαν τα ζωτικά υγρά. Παιδιά, εντάξει, πραγματικά. Δηλαδή η Χριστίνα εκεί, η Τίνα, ο ποιο άλλο το είπε, ο Δημήτρης. Λοιπόν, η Θωμαή λέει κόσμημα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η Δώρα λέει αίμα.
0: Αίμα, ωραία.
1: Η Κατερίνα λέει δορίζουν το παλιό του κινητό για να πάρουν καινούριο. Αναρωτιέται.
0: Okay.
1: Η Πινελόπη λέει το μυαλό μου πάει σε κάτι που δεν το αγοράζουν εκείνη τη στιγμή για να το δωρήσουν, αλλά το έχουν και το δίνουν.
0: Μάλιστα.
1: Ένα πουκάμισο, χούντι, ένα t-shirt.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο. Δεν σε βλέπω, σε βλέπω έτσι να.
0: Όχι, ακούω τις απαντήσεις, γιατί βλέπω και άλλα σωματικά υγρά εδώ πέρα. Βλέπω.
1: Ναι, έρχονται σωματικά υγρά.
0: Έτσι.
1: Και κάτι ακόμα είχα δει που δεν μπορώ να το εντοπίσω τώρα.
0: Ναι. Ωραία. Αυτές, εκεί κινούνται οι απαντήσεις δηλαδή.
1: Ναι,
0: σωματικά υγρά, ρούχα και τα διάφορα. Ναι. Τι να σας πω, ρε παιδιά. Εγώ τώρα φταίω. Εγώ φταίω. Το χρόνο μας δορίζουμε. Το χρόνο μας.
1: Πού το δορίζετε?
0: Σε εσάς, στην κοινωνία, για να τους μάθουμε πράγματα.
1: Εθελοντισμός.
0: Εθελοντισμός. Ναι, το δορίζουμε. Να σας ακούμε τις γκρίνιες σας. Κατάλαβες. Δορίζουμε το χρόνο μας εκείνη την ώρα.
1: Αυτό το γράφει κάπου που λες ότι έτσι, αυτό εννοεί.
0: Ναι, φυσικά. Τι εννοεί αυτό?
1: Τι θεωρεί, ότι δορίζετε το χρόνο σας, το 15% των αντρών στις γυναίκες για την γκρίνια τους και για αυτά.
0: Ναι, για τέτοια πράγματα που δεν χρειαζόταν. Άλλου του πληρώνουν, κατάλαβες.
1: Συγγνώμη, διαιτητή τα βλέπει, θα βγει να τα σφυρίξει, να τα ξαναπέξω στο βάρ, τι θα γίνει.
0: Ρε άσε μας πάτε στους ψυχολόγους, πληρώνετε. Και εμείς εδώ τζάμπα. Αλλά τι, για μετα, και κάνουμε δωρεά, αλλά δεν τη δέχεστε και τη δωρεά. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα?
1: Καλύτερα τα σωματικά υγρά που γράφαν τα παιδιά. Αφήστε το χρόνο σας, κρατήστε τον για σας.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Να γιατί θέλουν να κόψουν την πρόσβαση στους εφήβους, στα διαδίκτυα. Γιατί λένε διάφορα. Τραμπουκίζουν παρουσιαστές εδώ πέρα. Δεν γίνεται, κυρίες και κύριοι, να σημαίνει αυτό το πράγμα.
1: Χριστινάκι, το Χριστινάκι. Απλά είπε, αυτόν δίπλα θα τον βαρέσω κάποια στιγμή για αυτό που έλεγε ότι άντρες δορίζεται χρόνο για το καλό μας.
0: Επίθεση δέχομαι, να ξέρετε. Να τα λέμε και αυτά, έτσι.
1: Καλά,
0: να βλέπετε
1: καλά.
0: Τι τραβάμε.
1: Πάμε να δούμε τι τραβάνε οι έφηβοι τώρα που έχουν μπροστά τους έναν κόσμο γεμάτο δυνατότητες, αλλά online κόσμο.
0: Μάλιστα. Και μαζί με αυτές έρχονται καθημερινά νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη.
1: Το Tozi, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτό το σκοπό.
0: Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία.
1: Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts πώς να κινούνται με ασφάλεια online.
0: Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται.
1: Και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα.
0: Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία.
1: Αν σας ενδιαφέρει, η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.
0: Βρουμ, βρουμ, βρουμ. Βγούμε στους δρόμους. Τι? Βγαίνουμε στους δρόμους της πόλης.
1: Είναι πιαγωγείο. Λοιπόν, έχουμε καθαρή την περιφερειακή οδό και βλέπω πάρα πολύ κίνηση στην Τζιμισκή, κυρίως στο πρώτο της κομμάτι, δηλαδή άπαξ και μπείτε, από τη Χάνθη είστε καθαρά, αλλά καθώς πηγαίνετε προς Βενιζέλο αρχίζει και γεμίζει κόσμο. Κάτι άλλο σημαντικό, αυτή την ώρα δεν βλέπω στη Θεσσαλονίκη, μακάρι να συνεχίσουμε έτσι.

0: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
2: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahelp.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahelp.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: 89 Rainbow. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
9: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
10: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι, όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
11: Πού καλέ? Σε ποια κατασκήνωση?
10: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
11: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
10: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: 10 ακριβώς δείχνει το ρολόι στο στούντιο το 89 Rainbow, 25 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα το ημερολόγιο.
3: Τρίτη ώρα του Rainbow Morning Show, Όλια και Αντώνη στην παρέα σας, κοντά σας για τα επόμενα 60 λεπτά, και σε αυτά τα λεπτά θα παίξουμε και πρώτη νότα, θα έχουμε και άλλα πραγματάκια, θα σας μιλήσουμε για το νέο διαγωνισμό τρέχει στο 89 Rainbow και φυσικά θα έχουμε και την ώρα της γυναίκας σε λίγο.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, στα 5 λεπτά μετά τις 10.89 Rainbow και Rainbow Morning Show στην παρέα σας μέχρι τις τρολόγια να δείξει 11 και έχουμε τώρα να δώσουμε ένα όνομα, μια ιστορία, ένα όνομα μιας νικήτριας.
1: Γιατί να δώσουμε ένα όνομα μιας νικήτριας χωρίς να έχουμε τονίσει το πόσο ωραίο ήταν το δώρο στο οποίο έχει κερδίσει η νικήτρια.
0: Εντάξει, εγώ το πήγαινα ανάποδα, αλλά δεν πειράζει. Έλα να τονίσουμε το πόσο ωραίο όντως είναι.
1: Προσέξτε
0: το δώρο.
1: Να δείτε, έτσι όπως είμαστε τώρα όλοι ομαδικά, σκεφτούμε μια απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης.
0: Πλάκα Λιτοχώρου. Εκεί το Κάβο Ολύμπο σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία χαλάρωσης δίπλα στο κύμα και στους πρόποδες του Ολύμπου.
1: Μένετε συντονισμένοι όταν περιγράφουμε. Θα ανακοινωθεί ο νικητής ή νικήτρια. Απολαύστε elegant διαμονή Infinity Pools με μοναδική θέα, στιγμές ευεξίας στο ανανεωτικό Living Spa, γαστρονομικές εμπειρίες σε δύο εστιατόρια και την ηρεμία που μόνο ένα Adults Only Luxury Retreat μπορεί να προσφέρει.
0: Και φυσικά όλα αυτά μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ο 89 Rainbow, ο οποίος σας χαρίζει μια υπέροχη διαμονή για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, έχει να σας ανακοινώσει ποιος την κέρδισε.
0: Ποιος την κέρδισε?
1: Λοιπόν, είναι ένα κορίτσι καταπληκτικό. Σας ανακοινώνω ευθύς αμέσως το όνομά του. Είναι η Μαγδαληνή. Το προφίλ της στο Instagram το έχω. Συγχαρητήρια στη Μαγδαληνή, η οποία θα της τηλεφωνήσουμε από το εμπορικό τμήμα του 89 Rainbow για τις λεπτομέρειες παραλαβής.

0: Και εγώ τι να κάνω, γιατί μου το λες έτσι.
1: Μια πρώτη νότα δεν μας έχεις παίξει σήμερα.
2: Μια πρώτη νότα, κάτω σου παίξω μια πενιά.
0: Περίμενε, γίνει και τα νύχια μου σε κατάλληλο μέγεθος. Ωραία.
1: Χαιρόμαστε που το μαθαίνουμε. Για πες.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Θα παίξουμε πρώτη νότα. Εντάξει, το πρόδωσες τώρα. Εγώ ήθελα να κάνω ολόκληρο πρόλογο.
1: Αυτή, ναι, γιατί όχι, δεν το περιμέναμε την πρώτη νότα.
0: Λοιπόν, παίζουμε πρώτη νότα. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να τηλεφωνήσετε στο 2310-32384. Θα ακούσετε 5 δευτερόλεπτα σήμερα. Σας δίνω έτσι πολύ χρόνο από ένα τραγούδι και θα πρέπει μέσα σε 10 δευτερόλεπτα να μας πείτε είτε τον τίτλο είτε τον καλλιτέχνη. Εντάξει.
1: Καλά, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά είναι περιφερειακά, διότι ο προορισμός είναι ένα, είναι κουντουριό του 13 εδώ στην Καλαμαριά, εκεί όπου θα κατευθυνθεί ο νικητής ή η νικήτρια που θα το πάρει δώρο από τον νικητή. Λέω εγώ τώρα, ό,τι θέλετε ο καθένας
0: βέβαια.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση θα βρεθείτε σε έναν χώρο εξαιρετικό, ο οποίος μπορεί να σας προσφέρει εξίσου υπηρεσίες γιόγκα και πιλάτες και hot yoga δεν υπάρχει αλλού στη Θεσσαλονίκη. Έχει το επιπλέον όφελος ο θερμενόμενος χώρος να αποτοξινώνεσαι. Ενώ το πιλάτες ξέρουμε το πόσο ευεργετικό είναι. Όπου χτυπάνε τηλέφωνα, δεν λέω τίποτα άλλο. Power Hot Yoga και Reformer Πιλάτες τελευταίας τεχνολογίας τώρα 2310-32384. Πρώτη νότα.

0: 10 επιστροφή στο μικρόφωνο του 89 Rainbow και του Rainbow Morning Show. Όλια, Αντώνης και Σοφία. Σοφία μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Αντί να πούμε και καλό μήνα και να έχει έρθει επίσημα το καλοκαίρι,
0: εντάξει,
2: παιδιά.
0: Θα έρθει, γι' αυτό
1: ναι,
0: θα
1: έρθει. Έρχεται.
0: Πόσε μέρες, 5 μέρες μετά.
2: Αφού έχετε τις πληροφορίες, εγώ θα σας εμπιστευτώ.
1: Εγώ σας έκανα το πρώτο μου μπάνιο.
2: Λέγε.
0: Και το ρωτήσαμε προηγουμένως. Για πες.
1: Στη Σάρτη. Ήταν πολύ ωραία.
0: Έλα ρε.
2: Κάτσε, περίμενε. Χθες είχε κάτι βροχές ακραίες εκεί πέρα, δεν είχε?
1: Όχι.
2: Ό,τι γλιτώσατε, σας πέρασε ξοφαλτσά.
1: Το πρωί, το ξημέρωμα είχε, μετά ήταν μια χαρά.
0: Το νεράκι, εντάξει, ωραίο, Τι ωραία.
1: Το... Εντάξει, ναι.
2: Το λεγόμενο μπούζι, σύσφυξη.
0: Μάλιστα, nice. Νωρίς. Άντε, καλά και να έχεις και 1000 από τώρα και μετά.
2: 1000 μπάνια και πόσα παγωτά.
0: Όσα παγωτά θέλει, εντάξει.
1: Αυτά δεν τρώω.
2: Αλήθεια. Εντάξει. Δεν θα πας με τη χαρά του μπάνιου.
1: Φαινόμενο.
2: Ναι, πραγματικά. Και σοκολάτα δεν τρως?
1: Σοκολάτα τρώω.
2: Εντάξει, δεν σου λέω κλείστηνα. Θα σου έκανα σήμερα κλείστη γραμμή. Δηλαδή, έχουμε πέσει σε περίεργο άνθρωπο.
0: Λοιπόν, είστε έτοιμοι να παίξουμε, κυρίες και κύριοι, πρώτη νότα?
1: Βεβαίως.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Σταματάει η μουσική. Θα έχει, Σοφία μου, 10 δευτερόλεπτα να μας πεις είτε τον τίτλο είτε τον καλλιτέχνη από το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα δυνατά. Δεν χρειάστηκε κάτι άλλο. Dire Straits, Walk of Life, εξαιρετική. Μπράβο, μπράβο, ρε Σοφία.
2: Οπότε θα πάμε τώρα για γιόγκα ή για πιλάτες?
1: Θα το δούμε. Και τα δύο μου αρέσουν και τα δύο τα κάνω.
2: Εξαιρετικά. Άρα θα είναι μια ιδιαίτερη εμπειρία, γιατί ο χορός είναι καταπληκτικό, συνιστό και αρωματοθεραπεία πακέτο.
1: Βεβαίως.
2: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Φιλάκια.
1: Γεια.

0: Λοιπόν, την ταινία την είδες, Μάικλ?
1: Όχι.
0: Δεν την είδες?
1: Δεν την είδα.
0: Έχει ξεπέρασει 700 εκατομμύρια δολάρια box office κτλ. Τώρα τα νούμερα βέβαια θα έχουν ανέβει σίγουρα. Το αυτό που δεν ήξερες επίσης, μια λεπτομέρεια, είναι ότι το sequel ξεκίνησε ήδη να γυρίζεται. Και μάλιστα όχι γυρίζεται, έχει ολοκληρωθεί, λέει, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του, 25% του.
1: Του sequel.
0: Του sequel.
1: Της ταινίας που παίζεται τώρα.
0: Ναι.
1: Που έχει κανένα μήνα που δεν έχει ένα μήνα που άνοιξε.
0: Αυτό,
1: μάλιστα, οκ, okay, βλέπουν μπροστά εκεί στο Hollywood. Τι να πω.
0: Εντάξει,
1: ναι. Δεν ξέρω αν μπορεί.
0: Μετά θα κάνει και την εμφάνισή του, γιατί τώρα τελευταία παίζουν και κάτι βίντεο, δεν ξέρω αν τα έχει δει.
1: Ο Μάικλ.
0: Ναι, που λέει σε ένα τρένο μέσα ένα τύπο, ο γερασμένο Μάικλ,
1: α πούμε. Α, μάλιστα, οκ. Έχει και παραφιλολογία μαζί δωρεάν. Με τα 8 ευρώ που πληρώνει για το εισιτήριο. Παίρνει και όλο το Legend δωρεάν.
0: Social media είναι αυτά. Social media.
1: Ναι, και πράγματα που δεν θα κάνω.
0: Ναι, και εσύ και η έφηβη όμως εδώ και σε λίγο καιρό από τώρα. Διότι, ξέρετε, τώρα ο ψηφιακός κόσμος τους δίνει αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν.
1: Και μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι okay να αποστάρουν, τι είναι okay να δουν, πώς να αντιδράσουν όταν κάτι τους κάνει να νιώθουν άβολα και πού μπορούν να βρουν χώρο μόνο για εκείνους και τις σκέψεις τους και με ποιον να μιλήσουν αν χρειάζονται βοήθεια.
0: Με το Tozi, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία.
1: Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση.
0: Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά.
1: Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.
0: Πάμε γρήγορα στους δρόμους της πόλης.
1: Για να δω αν μας προβληματίζει κάτι, δεν μας προβληματίζει τίποτα.
0: Yeah, είναι εσένα τίποτα δεν σε προβληματίζει, βέβαια.
1: Εντάξει, η Τσιμισκή πηγαίνει λίγο πιο αργά, παιδιά, αλλά μάλιστα. Πως αυτά που έχουμε ζήσει σε αυτήν την πόλη είναι τίποτα, οδοντόκρεμα.
0: Μάλιστα. Πάμε μετά του καιρού, παρακαλώ, να δούμε. Αυτά θα μας προβληματίσουν σήμερα, διότι ναι, μεν ξεκινήσαμε με ηλιοφάνεια και τα λοιπά, αλλά αυξημένες θα είναι οι νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα για σποραδικές καταιγίδες κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Θερμοκρασία παρόλα αυτά 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Γιατί γελάς?
2: Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου τον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσεί το καλοκαίρι σου.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
6: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
11: 89 Rainbow. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και
12: οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
14: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ. Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά. Που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500€ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.

0: 20 λεπτά περίπου πριν το ρολόι δείξει 11:89 Rainbow και Rainbow Morning Show. Καλή σας ημέρα, αν τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας. Τώρα, ξέρετε τι γίνεται εδώ πέρα. Ήρθαμε και έχουμε μια αποστολή. Μία από τις πολλές αποστολές είναι και αυτή να σας δροσίσουμε εδώ στο 89 Rainbow. Το κάνουμε κάθε χρόνο, δεν θα το κάνουμε φέτο.
1: Ναι, γιατί είστε υπάρχει και περίεργοι εκεί έξω, οι οποίοι γενικά από τους 25 και πάνω ζεσταίνεστε, δεν μπορείτε,
0: κυκλοφορείτε
1: με κοντομάνικα και τέτοια. Τέλος πάντων, 89 Rainbow σας καταλαβαίνει, πράγματι θα σας δροσίσει κάθε Σαββατοκύριακο ένα κλιματιστικό και ένα νικητή.
0: Γιατί μέσα στη ροή του σταθμού θα ακούσει το ειδικό Wicked Signal του διαγωνισμού.
1: Σε κάθε signal θα ακούσει μία λέξη κλειδί και το μόνο που έχει να κάνει είναι να τη στείλει στο Viber του σταθμού. Δηλαδή στο 6943-80-80-89, εκείνη τη στιγμή όμως.
0: Έτσι, όσο πιο συντονισμένος είσαι, τόσο πιο κοντά βρίσκεσαι και στο πιο δροσερό σου καλοκαίρι. Όλα αυτά γίνεται το Σαββατοκύριακο, μην το ξεχνάτε.
1: Να μένετε συντονισμένοι όπως είστε και τώρα, έτσι, απίκο.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Αχ, αυτό το ίντερνετ που σήμερα είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ. Και όσο βέβαια το εξερευνούν αυτό το φοβερό ψηφιακό κόσμο κατά άλλα, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους.
1: Και δεν χρειάζεται. Με το TOZY, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθάει τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοποίθηση και ισορροπία, πραγματικά δεν χρειάζεται.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ.
0: Στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και τα Guided Journals έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους.
1: Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης σελίδας στο 10454.
0: Η εφαρμογή TOZY είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store και φυσικά περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Ωραία, τα είπες τα πράγματα, σωστά τα είπες. Μαζεύεται τώρα και πάρε δρόμο
0: γιατί
1: από εδώ.
0: Να πάω,
1: Hit the road, Jack. Έρχεται η Μαρία Μανατίδου από τις 11 και μέχρι τις 2.
0: Αμέσως μετά.
1: Μετά 2 με 6 έχουμε Νίκο Μπογιατζή.
0: Ναι.
1: Ενώ 6 με 10 Θανάση Μωραΐτη.
0: Και φυσικά non-stop μουσική μέχρι τις 6 το πρωί, όπου εκεί θα αναλάβει να μας πει την πρώτη καλημέρα ο Γιώργος Μπιτσάκος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν έτσι δευτεριάτικα μαζί μας.
1: Και σας περιμένουμε αύριο εδώ ακριβώς στον 89 Rainbow στις 8 για ένα 3 ώρα απολαυστικό και περισσότερο Rainbow Morning Show.

0: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One. 89 Rainbow.
7: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
8: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
9: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zikr. Seek more.
10: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
11: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μακής.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. All Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς ήλθατε. Καλύτερη μέρα της εβδομάδας, Δευτέρα. Ελά, δεν θέλω γκρινιές. Μην είστε γρουσούζιδες. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow. Ακόμα κι αν έχει ξεκινήσει στραβά η εβδομάδα, δεν θέλω να μου στεναχωριέστε. Έχω έρθει εδώ και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να τη φτιάξουμε παρέα. Βάλτε καφεδάκι, παρέουλα, μέχρι και τις 2.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Επέστο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Μπορεί να μας χωρίζει μία Μεσόγειος θάλασσα, αλλά είμαστε μια παρέα. Μπορεί να μας χωρίζουν και χιλιάδες χιλιόμετρα, αλλά και πάλι είμαστε μια παρέα και αυτό είναι υπέροχο. Και αυτό είναι το ραδιόφωνο. Λοιπόν, να στείλω φιλιά από το Βασίλη που βρίσκεται στη Μασσαλία, στα φιλαράκια του που βρίσκονται κάπου στην πλατεία Ναυαρίνου, στο Μωυσή και τον Παύλο και ακούνε 89 Rainbow. Πολλά φιλιά να στείλω στο Δημήτρη που λέει «Έλα ρε Μαρία Μανατίδου, καλημέρα», έτσι πολύ μαγκιόρικα. Καλημέρα και στον Ισίδωρο, καλημέρα και σε όλα τα πρωινά πουλιά που έχετε ξυπνήσει και στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Πολύ σας ευχαριστώ. Σήμερα στις μικρές ιδέες που μοιραζόμαστε για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, όχι τέλεια, καλύτερη, προτείνω να κάνουμε ένα μικρό δώρο στο μελλοντικό μας εαυτό. Ετοιμάστε την τσάντα σας από το βράδυ. Ακούγεται λίγο μαμαδίστικο αυτό τώρα, αλλά ακούστε λίγο τι καλό μας κάνει αυτό. Βάλτε νερό στο ψυγείο, σημειώστε κάτι που δεν θέλετε να ξεχάσετε και αύριο θα με ευχαριστείτε. Ρίξτε και καμιά μπάρα δημητριακών, καμιά μπανάνα, ό,τι έχετε τέλος πάντων. Για πρωινάκι.

παρακολουθήσατε μπασκετάκι εχθές. Εγώ παρακολούθησα, είναι η αλήθεια, και θέλω να σας πω ότι γενικά μου αρκούν έστω και 30 δευτερόλεπτα οποιοδήποτε αγώνα για να πάρω θέση, ακόμα και αν οι ομάδες δεν με αφορούν καθόλου, και να απορροθώ και φυσικά να ταυτιστώ και να αρχίσω να τσιροκουπάω σαν να είμαι φιλάθλος 100 χρόνια. Να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που κατέκτησε την EuroLeague και σήκωσε το 4ο ευρωπαϊκό της κύπελο στην ιστορία. Επίσης να πούμε πολλά συγχαρητήρια στις απίθανες κοριτσάρες του ΠΑΟΚ, οι οποίες κατάφεραν και κέρδισαν τον τελικό του κυπέλου ποδοσφαίρου γυναικών Ελλάδος, και μάλιστα είναι νταμπλούχος κιόλας ο ΠΑΟΚ φέτος στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Μπράβο κορίτσια. Πως το έφερα, πως το γύρισα. Κατάφερα όμως.

και μετά από ένα πολύ βροχερό Σαββατοκύριακο, με υψηλές όμως θερμοκρασίες, όχι με κρυουλάκι, αλλά βροχερό. Η εβδομάδα ξεκινάει με πολύ καλές θερμοκρασίες και κανονικές για την εποχή. Αυτή την ώρα έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη, υγρασία στο 63%, ένα μποφοράκι νοτιοδυτικός ο άνεμος. Για αύριο, ετοιμαστείτε, έρχεται ένα ωραιότατο 30διάρι, όπως θα ακούτε. 20 με 32 λέει η πρόβλεψη για αύριο. Το ίδιο και για την Τετάρτη, 22 με 31. Και την Πέμπτη λέει 23 με 34. Όπως θα ακούτε. Δεν θα πω από τώρα καιρό για τριήμερο, γιατί ξέρω πως το περιμένουμε όλοι, και εσείς και εγώ, να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Είναι νωρίς. Την Τετάρτη θα το μελετήσουμε, εντάξει. Το συμφωνήσαμε.

ηλεκτρίσετε και δευτερίλα και για το Μετρό Θεσσαλονίκης. Φτάνοντας στο σταθμό της Βούλγαρη εδώ για να έρθω στο ραδιόφωνο, έγινε μια ανακοίνωση ότι δεν λειτουργεί ο σταθμός του σιδηροδρομικού σταθμού, είναι κλειστός, και τώρα διαβάζω και στα διάφορα site ότι υπάρχει γενικά μια αναστάτωση, αφού για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο ο σταθμός του νέου σιδηροδρομικού σταθμού παραμένει εκτός λειτουργίας και προκαλεί αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μια ταλαιπωρία και μια σύγχυση στο επιβατικό κοινό. Υπάρχουν οι εργαζόμενοι εκεί όμως, παρόλα αυτά, που προσπαθούν να καθοδηγήσουν τους επιβάτες για το πού θα πάνε και πώς θα κινηθούν. Στους σταθμούς Συντριβάνη, Βενιζέλου, Αγία Σοφίας και Πλατεία Δημοκρατίας βρίσκονται επιβάτες, γιατί ουσιαστικά από τη Νέα Ελβετία προς το σιδηροδρομικό σταθμό πραγματοποιούνται τα δρομολόγια, αλλά οι επιβάτες κατεβαίνουν στο Συντριβάνη. Όλα αυτά βέβαια εν ώψη και του κλεισίματος που είναι να γίνει την Παρασκευή 29 του μηνός για την επέκταση της Καλαμαριάς.

Ξέρω ότι πολλοί έχετε προβληματάκια με τον ύπνο. Είμαι μία από εσάς. Και ψάχνω να βρω λύσεις διάφορες. Τέλος πάντων, διαβάζω κι εγώ πραγματάκια. Και έχω βρει τώρα έναν ειδικό του ύπνου, έναν γιατρό, ο οποίος είναι ειδικός πάνω στο κομμάτι του ύπνου, ο οποίος λέει το εξής τρίκ, δύο πράγματα, βασικά τρία λέει ο άνθρωπος. Το ένα είναι ότι αν ξυπνήσουμε μέσα στη μέση της νύχτας, που ξυπνάμε πολύ μέσα στη μέση της νύχτας, είναι να μην κοιτάξουμε τι ώρα είναι. Μην πιάσουμε δηλαδή κατευθείαν το κινητό. Αυτό ξέρετε, το tap-tap που κάνουμε και κοιτάμε συνέχεια το κινητό. Όχι, γιατί αυτό μπορεί να μας αγχώσει περισσότερο και να μας κρατήσει ξύπνιους. Αντί για αυτό, το δεύτερο τρίκ είναι να μείνουμε ήρεμοι στο κρεβάτι και να πάρουμε βαθιές αναπνοές και να μετρήσουμε αντίστροφα από το 8 μέχρι το 1. Η ιδέα γενικά είναι να δώσουμε στο μυαλό μας κάτι απλό, ρυθμικό και χαλαρωτικό για να σταματήσει να τρέχει. Και μην ανάψουμε φως. Μπορούμε να κουκουλωθούμε με την κουβέρτα. Αυτό.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, manicure και pedicure. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα?
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Usk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: 89 Rainbow.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιώργο! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
13: Ποιος είναι!
15: Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
17: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
19: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Rock χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας. Σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Καλώς τους. Καλώς ήλθατε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 12 η ώρα στο μεσημεράκι της Δευτέρας, 25 του Μάη. Με έναν υπέροχο καιρό σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Φουλ ανοιξιάτικο, καμία σχέση με το βροχερό Σαββατοκύριακο που ζήσαμε. Και με αναμονή υψηλών θερμοκρασιών από αύριο. Αλλά και με αναμονή διαγωνισμών σε λιγάκι. Μείνατε συντονισμένοι.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: Θα μπορούσε να το τραγουδάει η Σουπέιτ αυτό το τραγούδι. Η διάσημη γάτα του Καρλ Λάγκερφελτ. Και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που αναρωτιέται αν όντως αυτή η γάτα είναι η πιο πλούσια γάτα του κόσμου. Διότι μετά το θάνατο του Λάγκερφελτ το 2019 είχε γραφτεί ότι η Σουπέτ ίσως κληρονομούσε μέρος της τεράστιας περιουσίας του. Όμως η πραγματικότητα φαίνεται ότι είναι πολύ πιο μπερδεμένη, διότι η πρώην οικονόμος και φροντίστριά της λέει ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει χρήματα και ότι γενικώς η υπόθεση της κληρονομιάς δεν έχει ξεδιαλυθεί. Η Σουπέτ πάντως συνεχίζει να ζει με φροντίδα, αγάπη, φωτογραφίσεις και γενικά το ύφος της γάτας, που μάλλον θεωρεί ότι όλοι οι υπόλοιποι είμαστε προσωπικό της προσωπικό, όπως και όλες οι γάτες δηλαδή. Όσοι είστε γατομαμάδες και γατομπαμπάδες, το ξέρετε αυτό. Και είναι ίσως η μόνη γάτα στον κόσμο που έχει agent, μύθο, brand, συνεργασίες, δικό της account στο Instagram, κοιμάται ατάραχη, ενώ οι άνθρωποι γύρω της τσακώνονται για τα λεφτά.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Ρενό και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Ρενό και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Ρενό και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: 89 Rainbow.
11: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
12: Βιλέα Home.
11: Και για κρεβατοκάμαρες?
12: Βιλέα Home.
11: Κουζίνες?
12: Βιλέα Home.
11: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
12: Πάλι Βιλέα Home.
11: Γρήγορη παράδοση?
12: Βιλέα Home.
11: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
12: ξέρεις.
11: Βιλέα Home.
13: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
14: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε!
15: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
16: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
17: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει
4: τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

Δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι, αλλά 89 Rainbow σας στέλνει road trip. Παίρνετε την παρέα σας και φεύγετε για 5 μέρες με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van για να ζήσετε το δικό σας ταξίδι όπου εσείς θέλετε. Μιλάμε για την απόλυτη ελευθερία και τώρα είναι η στιγμή. Η λέξη της ημέρας είναι καλοκαίρι. Τώρα είναι η ώρα για να μπείτε στο Instagram του 89 Rainbow. Βρίσκεται πάνω-πάνω το post του διαγωνισμού και γράφετε τη λέξη καλοκαίρι στα σχόλια. Έχετε μόνο 15 λεπτά στη διάθεσή σας, γιατί μετά τα σχόλια θα κλείξουν. Ξεκινάμε τώρα. Αυτός ο ταξιδιάρικος διαγωνισμός πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Odyssey Campers, την εταιρεία η οποία μας δίνει την ελευθερία να ταξιδεύουμε όπως θέλουμε, με άνεση και ευελιξία σε κάθε διαδρομή, μέσω μιας τεράστιας ποικιλίας οχημάτων για road trip. Για να το ανακαλύψετε, σκεφτείτε το odysseycampers.com. Υπενθυμίζω ότι ο διαγωνισμός διεξάγεται στο Instagram και όχι στο Viber. Από τη στιγμή που δίνουμε το σύνθημα, εγώ το έχω δώσει μόλις, είναι η λέξη καλοκαίρι, μπαίνετε στο Instagram του 89 Rainbow, κάνετε follow, βρίσκετε το post και γράφετε στα σχόλια τη λέξη καλοκαίρι. Από τώρα και για 15 ολόκληρα λεπτά. Καλή επιτυχία!

Οι καθυστερήσεις, ο συνωστισμός και η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο μετρό της Θεσσαλονίκης, που από τις 10.30 περίπου σήμερα το πρωί έχει θέσει εκτός λειτουργίας τον σταθμό, νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Προσωρινά εκτελούνται δρομολόγια μόνο μέσω μίας τροχιάς, γεγονός που έχει επηρεάσει τη συχνότητα άφιξης των σειρμών στους σταθμούς. Έχει δημιουργηθεί θέμα με συνωστισμό επιβατών. Κυκλοφορούν ήδη αρκετά βιντεάκια. Ελπίζουμε να λυθεί το θέμα σύντομα, γιατί έχει και ζέστη, παιδιά.

Μωρούλια, λουλούδια μου. Ο διαγωνισμός για το road trip, επαναλαμβάνω, δεν διεξάγεται μέσω Viber, διεξάγεται μέσω Instagram. Και μόνο τη στιγμή που δίνει κάποιος από τους παραγωγούς το σύνθημα στον αέρα. Μπορείτε να ενημερωθείτε για όλους τους διαγωνισμούς που τρέχουν στον 89 Rainbow, που δεν είναι και λίγοι, μπαίνοντας στο 89rainbow.gr, εκεί που μπαίνετε και όσοι μας ακούτε online. Εκεί θα βρείτε όλους τους διαγωνισμούς, τους όρους συμμετοχής, το πώς διεξάγεται ο καθένας, πώς μπορείτε να πάρετε μέρος κλπ. Για να μην μπερδεύεστε έτσι και να μην χανόσαστε.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πλήρως εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένο στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει. Ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιο τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
5: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
6: 89 Rainbow.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
11: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
10: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
11: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
10: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
12: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Καλό μεσημέρι σε όλους και καλώς ήλθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μεσημεράκι Δευτέρας 25 του Μάη. Με υπέροχη θερμοκρασία, με υπέροχο καιρό σήμερα στη Θεσσαλονίκη. μετά από ένα πολύ βροχερό Σαββατοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίες, σχεδόν τροπικό το κλίμα το Σαββατοκύριακο. Αύριο αναμένονται και τα πρώτα τριαντάρια. Οι. Και φυσικά το τρίμερο.

στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά, παντού και πάντα με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.

Αν έχετε κανένα κουστούμάκι του παππού από το καλοκαίρι του 69, βγάλτε το από την ντουλάπα, γιατί το νέο fashion trend λέγεται post-grandpa. Δηλαδή κάτι σαν κομψός παππούς, αλλά με στυλ χιούμορ και πολύ άνεση. Η μόδα αφήνει για λίγο τα πολύ γυαλισμένα σεξι πλούσια looks και στρέφεται σε κάτι πιο άνετο, ρετρό και με χαρακτήρα. Το post-grandpa dressing βασίζεται σε κομμάτια εμπνευσμένα από την ανδρική καρνταρόμπα και περιλαμβάνει τα εξής συγκεκριμένα κομμάτια: loafers, άνετα παντελόνια, πουκάμισα, cardigans, σακάκια, μαλακά υφάσματα και γενικά ήρεμα ρούχα. Φέρτε στο μυαλό σας λίγο Harry Styles, χωρίς παγιέτες και τα σχετικά. Έτσι, στυλ παπουδερή. Ή αλλιώς post-grandpa. Και αυτό ταιριάζει, αν έχετε κανένα σακάκι του 73, από το 69 στο 73.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: Και επειδή σας είπα ότι από αύριο ξεκινάνε τα τριαντάρια, σας θέλω συντονισμένες και συντονισμένους στον 89 Rainbow και τα Σαββατοκύριακα. Γιατί οι διαγωνισμοί δεν σταματάνε ποτέ. Σάββατο και Κυριακή, μέσα από το πρόγραμμα του σταθμού μας, ακούτε το ειδικό Weekend Signal, το οποίο μπορεί να σας χαρίσει ένα κλιματιστικό Morris 9000 BTU, παρακαλώ. Μόλις ακούσετε τη λέξη, στέλνετε τη λέξη που ακούτε φυσικά στο Viber του 89 Rainbow στο 6943-808089 και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση για να κάνετε το καλοκαίρι σας πιο δροσερό και cool από ποτέ.
1: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
2: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
3: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
4: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
6: πιο γρήγορα από ποτέ.
5: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
7: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
8: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους. 89 Rainbow.
9: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Δημήτρη, για πού το βάλες?
13: Πάω κέντρο.
12: Α, στην αγορά για ψώνια?
13: Όχι.
12: Λαδάδικα για φαγητό?
13: Όχι.
12: Παραλία για καφεδάκι?
13: Ούτε.
12: Πού πας στο κέντρο?
13: Οτοβιζιόν για κταίο.
14: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
15: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center, 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium Brands Outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
16: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
17: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστοι.
18: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
16: Και τελείως άγνωστοι.
19: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
16: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

24 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, με την υγρασία στο 63%. Ένα μποφοράκι νότιο-δυτικός ο άνεμος. Μια υπέροχη ανοιξιάτικη ημέρα σήμερα. Αύριο Τρίτη όμως αναμένουμε τα πρώτα τριαντάρια. Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, λέει το meteo.gr που διαβάζω αυτή την ώρα. 20 με 32 βαθμούς Κελσίου και την Τετάρτη 22 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη θα δούμε τον καιρό του τριημέρου. Δεν θέλω από τώρα, γιατί θα αγχωθώ. Γιατί όπως είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, δύο μαγιό έχω πάρει. Πρέπει να φορεθούν αυτά τα δύο μαγιό. Να ξεκινήσει το καλοκαίρι αυτό το τριήμερο. Αυτό είναι το δίκαιο. Αυτό είναι το δίκαιο.

Αγαπημένο τραγούδι, αγαπημένη ώρα, αγαπημένη κίνηση. Γιατί σήμερα την έχει την κίνηση του παιδιά. Δεν ξέρω αν φταίνε τα προβληματάκια στο μετρό που ξεκίνησαν από νωρίς, γύρω στις 10.30 το πρωί σήμερα. Δεν ξέρω καν αν έχουν λυθεί ακόμα. Αν κάποιος από εσάς που ακούει κατάφερε να φτάσει με μετρό μέχρι τον σιδηροδρομικό σταθμό, παρακαλούμε να επιβεβαιώσει ότι μπορούμε να φτάσουμε μέχρι εκεί κανονικά και λειτουργεί η γραμμή όπως πρέπει. Κατά τα άλλα, τώρα στους δρόμους της πόλης, ξεκινώ από Βασιλίση Σόλγας που είναι κατακόκκινη αυτή την ώρα στο χάρτη αστικής κινητικότητας. Πολύ φορτωμένη και η Κωνσταντίνου Καραμαλή από την ανάληψη μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Αρκετά φορτωμένη η Τσιμισκή Εγνατία, αλλά ρολάρει η κίνηση. Προφανώς υπάρχει τροχονόμος ακόμα εκεί. Αρκετά προβλήματα στον περιφερειακό, σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που ξεκινά από τις 40 εκκλησίες και φτάνει μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα, και στο δυτικό κομμάτι, φυσικά από τα Μετέωρα μέχρι και το νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Καλό μεσημέρι, να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα. Ακολουθεί ο Νίκος Μπογιατζής για τις επόμενες ώρες εδώ στον 89 Rainbow. Μένετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 11.

0: ξυπνάει. Η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου τον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: 89 Rainbow.
9: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. 89 Rainbow και Νίκος Μπογιατζής. 4 ώρες μέχρι και τις 6 μαζί με τα καλύτερα. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά, να ακούσουμε πολλά, να επικοινωνήσουμε για μουσική. Η Νόβα δίπλα μου και η Όπου.

ακούγατε οι Iron Maiden να ακούνε 89 Rainbow? Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι παίζουμε τα καλύτερα και κάπως έτσι ετοιμαστήκαμε να υποδεχτούμε στη σκηνή τους Maiden το προηγούμενο Σάββατο, λίγες ώρες δηλαδή μόλις πριν. Ήταν υπέροχοι και απέδειξαν γιατί είναι η καλύτερη εν ενεργεία heavy metal μπάντα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Και αυτά δεν είναι μεγαλοστομίες. Νομίζω είναι οι Maiden αυτοί που μέσα στα χρόνια κατάφεραν με συνέπεια να μείνουν εκεί, στις αρχές τους, στις ρίζες τους, που ξεκίνησαν στο ανατολικό Λονδίνο σε κάποιες pubs και να τις υποστηρίζουν μέχρι σήμερα. Εκπληκτικοί. Πάμε σε Van Halen.

0: στον 89 Rainbow, με Bon Jovi και με την Nova που φέρνει τον Nova 5G Home Internet. Με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε! Είναι απ' έξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική είναι. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
11: 89 Rainbow.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Ακούτε παρέα μαζί μου στον 89 Rainbow Hosier και αν οδηγείτε, οπλιστείτε με υπομονή. Έχουμε προβλήματα στον περιφερειακό με κατεύθυνση τα δυτικά από το ξεκίνημά του μέχρι περίπου και το ύψος του κέντρου. Στην απέναντι πλευρά, προς τα ανατολικά, το πρόβλημα είναι περιορισμένο μόνο κοντά στο ύψος του 424. Doobie Brothers τώρα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Rainbow με Black Sabbath. Έχεις Nova, έχεις μια premium pizza από τη Pizza Fan, εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, manicure και pedicure. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
8: Velea Home.
7: Και για κρεβατοκάμαρες?
8: Velea Home.
7: Κουζίνες?
8: Velea Home.
7: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
8: Πάλι Velea Home.
7: Γρήγορη παράδοση?
8: Velea Home.
7: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
8: ξέρεις,
4: Velea Home.
1: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
5: 89 Rainbow.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
10: Τι?
9: Είπε μπα.
10: Είπε μπαμά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με Πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Πανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Γιούστ μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούστ ή την Γιούστ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
16: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: 89 Rainbow στο απόγευμα της Δευτέρας. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είναι η δεύτερη μας ώρα, πάντα ζωντανά με τα καλύτερα. Εδώ προχωράμε μέχρι και τις 6 παρέα. Dire Straits, Sultans of Swing. Έρχεται τώρα.

στον 89 Rainbow με 4 Non Blondes, What's Up. Ωραία ιστορία. Διηγείται η Λίντα Πέρι των 4 Non Blondes. Ήταν, λέει, να κάνω την παραγωγή στο επόμενο άλμπουμ από το American Idiot για τους Green Day. Είχα συζητήσεις και μάλιστα μιλήσαμε τρεις ολόκληρες ώρες με τον κύριο υπεύθυνο στους Green Day για τις αποφάσεις, τον Billy Joe, αλλά τελικά επειδή τον έκραξαν, λέει, οι φίλοι των Green Day, επειδή έχω κάνει συνεργασίες και με pop καλλιτέχνες, το πήρα πίσω. Αποτέλεσμα, να πάνε οι άλλες μου δουλειές πίσω 6 μήνες

0: 89 Rainbow και Cockrobin. Με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική ίνα να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: 89 Rainbow. Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
13: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!

89 Rainbow με Mark Almond. Γρήγορα γρήγορα κοιτάμε την κίνηση για να προχωρήσουμε στα αγαπημένη μας μουσική. Και ένα ακόμα που θέλετε να ακούσετε. Στον περιφερειακό τα προβλήματα παραμένουν με κατεύθυνση τα ανατολικά, κυρίως στην Τριανδρία, και ανατολικά επίσης. Έχουμε πρόβλημα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος της Χαριλάου αυτή την ώρα. Καλή υπομονή στους οδηγούς. Είναι η Blondie.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

89 Rainbow και Billie Jean. Θέλεις να κερδίσεις δώρο επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένο στον 89 Rainbow για να λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
3: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Use. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Use.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: 89 Rainbow. Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
7: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: 89 Rainbow στο απόγευμα της Δευτέρας. Καλησπέρα στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής, πάντα ζωντανά μέσα από το στούντιο. Είναι η τρίτη ώρα, άλλο ένα 60 λεπτό εδώ παρέα με τα καλύτερα. Ανοίγω με Easy, Heat of the Moment, έρχεται τώρα.

Στον 89 Rainbow με AC/DC, ακούστε και τα αποτελέσματα μιας νέας έρευνας. Το 90% των μουσικών fans λένε ότι η αυθεντικότητα είναι ό,τι πιο σημαντικό για να συνδεθούν με καλλιτέχνες, ενώ η πλειοψηφία, το 84%, λέει ότι το απρόσμενο στην ζωντανή μουσική είναι αυτό που τους ελκύει και έτσι μένει στο μυαλό τους. Κάτι που είναι σαν έκπληξη.

0: Λοιπόν, δώστε προσοχή, γιατί στον 89 Rainbow έχουμε μεγάλο διαγωνισμό. Ο 89 Rainbow σου χαρίζει ένα camper van για 5 διανυκτερεύσεις, ώστε να φτιάξεις τη δική σου ιστορία κάπου ανάμεσα στη θάλασσα ή το βουνό. Τώρα, πώς μπαίνεις στην κλήρωση? Κάθε μέρα στο Morning Show γύρω στις 10, η Όλια και ο Αντώνης θα σου ανακοινώνουν σε ποια εκπομπή μέσα στη μέρα θα ανοίξουν οι συμμετοχές. Εσύ μένεις συντονισμένος, γιατί κάποια στιγμή θα ακούσεις το on-air κάλεσμα και τη λέξη κλειδί της ημέρας. Μόλις το ακούσεις, έχεις ακριβώς 15 λεπτά για να μπεις στο Instagram του 89 Rainbow, να κάνεις follow, να βρεις πάνω κάτω το post του διαγωνισμού και να γράψεις τη σωστή λέξη στα σχόλια. Πάνω βρίσκεται το post, ok? Προσοχή, μετράνε μόνο τα σχόλια που γίνονται εκείνη τη στιγμή και μέσα στο 15 λεπτό. Οπότε, συντονίζεσαι, ακούς το σύνθημα και μπαίνεις δυνατά. Rainbow on the road και φύγαμε.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά. Που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη. Θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά. Αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
1: 89 Rainbow.
6: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν parking και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
7: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι, όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκευή.
11: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
10: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα!
11: Ναι, εντάξει! Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα! 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
10: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις!

Στον 89 Rainbow με Gary Moore, Γρήγορη Ματιά στην κίνηση. Προσέχουμε αυτή την ώρα δυτικά τη Μικη Θοδωράκη, κυρίως στο ύψος της Νικόπολης και της Νεάπολης. Ανατολικά την Εθνική Αντιστάσεως, λίγο πριν μπούμε στην Βασιλίσσης Όλγας, και στον Περιφερειακό την κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Η συνέχεια με 80's στα καλύτερά της και Cutting Crew τώρα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Moby, Lift Me Up, 1η του Ιούλη, live στην Αθήνα, για τους φίλους του που είναι πάρα πολύ και στην Ελλάδα, μία από τις κορυφαίες συναυλίες για αυτό το καλοκαίρι. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε και Deep Purple, Soldier of Fortune, πάνω από 5 δεκαετίες ενεργής πορείας για τη μεγάλη heavy metal μπάντα, η οποία φέρνει άλμπουμ στις αποσκευές της και πιθανότατα μαζί με τα κλασικά τους θα ακούσουμε για κάποια τραγούδια από αυτό το άλμπουμ τον Οκτώβριο 13 του μηνός στην Αθήνα. Πάμε σε Billy Idol.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου τον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
3: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
7: 89 Rainbow.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: 89 Rainbow στο απόγευμα της Δευτέρας. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Ζωντανά μέσα από το στούντιο είναι η τέταρτη μας ώρα. Τέταρτο 60 λεπτό ανοίγει με Iggy Pop, The Passenger. Σε λίγο φέρνω και Lenny Kravitz και έχω νέα για διαγωνισμό.

89 Rainbow με Rolling Stones, Angie, άντεξαν μέσα στο χρόνο. Μετράμε αντίστροφα για το νέο τους άλμπουμ. Και ο Tom York, τον Radiohead, λέει ενδιαφέροντα για την μουσική βιομηχανία, ότι η δομή της στις σημερινές ημέρες είναι πολύ μοιοπική. Κάνεις ένα λάθος και πετιέσαι έξω από το χώρο. Κάτι το οποίο δεν έχει λογική, λέει, γιατί μέσα από τα λάθη μαθαίνεις. Τώρα, μία από τις μπάντες του New Wave of British Heavy Metal, η Def Leppard, με το He

0: Στον 89 Rainbow παίζει ένα από τα καλύτερα των Scorpions, Is There Anybody There? Stay tuned στον 89 Rainbow και το Σαββατοκυριακό, γιατί οι διαγωνισμοί δεν σταματάνε. Το Σάββατο και την Κυριακή, μέσα από το πρόγραμμα του σταθμού, θα ακούς το ειδικό Weekend Signal που μπορεί να σου χαρίσει ένα κλιματιστικό. Μόλις ακουστεί, στείλε τη λέξη που θα ακούσεις στο Viber του 89 Rainbow, στο 6943808089 δηλαδή, και μπες στην κλήρωση για να κάνεις το καλοκαίρι σου πιο δροσερό από ποτέ. Μείνε μαζί μου, τώρα σε λίγο παίρνω μια ανάσα και φέρνω Black στον 89 Rainbow. Παρέα, προχωράμε και σήμερα μέχρι τις 6.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι.

0: Γιωτόμι. Άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: 89 Rainbow. Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
3: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
4: Velea Home.
3: Και για καρβατοκάμαρες?
4: Velea Home.
3: Κουζίνες?
4: Velea Home.
3: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
4: Πάλι Velea Home.
3: Γρήγορη παράδοση?
4: Velea Home.
3: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
4: ξέρεις.
5: Velea Home.
6: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Brian Ferry στον 89 Rainbow. Μια τελευταία ματιά στην κίνηση. Προσέχουμε την καρατά σου, καθώς πλησιάζουμε προς το κέντρο της πόλης από τα δυτικά. Στα δυτικά προσέχουμε τη Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης αυτή την ώρα, και στον περιφερειακό το ύψος του Παπαγεωργίου με κατεύθυνση τα ανατολικά στην απέναντι πλευρά. Τα μικρά προβλήματα συνεχίζονται από την Τούμπα περίπου μέχρι και την Τριανδρία. Arctic Monkeys, Do I Wanna Know, τώρα στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Στον 89 Rainbow με Joe Cocker, Unchain My Heart. Ωραίο, ό,τι πρέπει νομίζω, λίγο πριν το κλείσιμο. Θα δώσουμε όμως περισσότερο γκάζι τώρα. Με πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο Δευτέρας. Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας, Δευτέρα με Παρασκευή, το τετράωρο 2 με 6. Υποδεχόμαστε Θανάση Μωραΐτη με το δικό του τετράωρο σε πολύ λίγο. Μένετε συντονισμένοι στον 89 Rainbow. Τα λέμε ξανά αύριο Τρίτη. Να είστε καλά!

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
3: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Γιούστ μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούστ ή την Γιούστ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούστ.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη. 89 Rainbow.
7: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μακής.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: μέτρητα. All Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 89 Rainbow, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 25 Μαΐου, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μέχρι τις 10 μαζί με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σήμερα και η ανακοίνωση του νικητή ή της νικήτριας από το διαγωνισμό του Σαββατοκύριακου για ένα κλιματιστικό.

Aerosmith και Crazy στον 89 Rainbow. Καλό απόγευμα σε όλους, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί ως τις 10. Ας δούμε τι συμβαίνει τώρα στους δρόμους της πόλης. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς ανατολικά στην περιφερειακή οδό από το ύψος του Παπαγεωργίου μέχρι την έξοδο για τα Πεύκα. Στο ρεύμα προς δυτικά οι καθυστερήσεις στο ύψος της Τριανδρίας. Κίνηση και στο κέντρο στην Εγνατία, στη Λεωφόρο Νίκης, ήδη από την Καρατάσου στο λιμάνι, ξεκινά το πρόβλημα εκεί. Χαμηλές ταχύτητες και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από Νέα Ελβετία μέχρι Μαρτίου. Σε λίγο ακούμε David Bowie και Cat People. Τώρα Robbie Williams, Me and My Monkey, στον 89 Rainbow.

0: Alice Cooper και Poison στον 89 Rainbow. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr / Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zikr. Seek more.
4: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
5: 89 Rainbow.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
9: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
10: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

ένα από τα διαμάντια του άλμπουμ Rumors. 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, παντού και πάντα 89 Rainbow με τον καλύτερο ήχο της πόλης. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, τον Δημήτρη, την Μπέτη, τον Άκη, την Σοφία, την Μαργαρίτα. Καλό απόγευμα σε όλους, τα μηνύματά σας και σήμερα μέσω Viber στο 6943-808089 και στα social του 89 Rainbow σε Instagram και Facebook. Σε λίγο φέρνω Pet Shop Boys αλλά και Smokey και βέβαια το όνομα του νικητή ή της νικήτριας από τον διαγωνισμό του Σαββατοκύριακου για ένα κλιματιστικό. Μείνετε συντονισμένοι. Τώρα, Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

αγαπημένη επιτυχία από τους Smokey, I'll Meet You at Midnight, στον 89 Rainbow. Ήρθε η ώρα να μάθουμε το όνομα του νικητή, της νικήτριας, μετά από την κλήρωσή μας για τον διαγωνισμό του Σαββατοκυριακού που κερδίζει ένα κλιματιστικό από τον 89 Rainbow. Έχουμε νικητή, είναι ο Φαμιλονίδης Ευστάθιος. Στάθη, πάντα τυχερός, συγχαρητήρια. Να έχεις ένα καλό δροσερό καλοκαίρι από τον 89 Rainbow. Κάθε Σαββατοκύριακο είστε συντονισμένοι στον 89 Rainbow. Ακούτε το Weekend Signal στο πρόγραμμα του σταθμού και μόλις ακούσετε την μαγική λέξη πρέπει να τη στείλετε στο Viber του 89 Rainbow 69 43 80 80 89. Σε λίγο φέρνω Αναστέζια και Ben Moody, τώρα Men at War. Who can it be now? Στον 89 Rainbow.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φύγεις? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένο στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα?
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
7: πιο γρήγορα από ποτέ.
6: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
8: 89 Rainbow.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
12: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
13: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
16: 89 Rainbow, δεύτερη ώρα στην απογευματινή μας παρέα. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Έως τις 10 μαζί για να ακούσουμε αληθινή μουσική. Σε λίγο Daughtry και Steppenwolf. Τώρα Simple Minds, Don't You Forget About

Steppenwolf και Born to be Wild από το Easy Rider στον 89 Rainbow. Μιλώντας για σινεμά, το Σάββατο το βράδυ δόθηκαν τα βραβεία του 79ου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ των Κανών. Ο Χρυσός Φοίμικας πήγε στην ταινία Fjord του Ρουμάνου Κρίστιαν Μουτζίου, που μπήκε στο μικρό κλαμπ με όσους έχουν κερδίσει δύο φορές το Χρυσό Φοίμικα, ανάμεσά τους ο Κόπολα, ο Κουστουρίτσα και ο Κεν Λόουτς. Ο Αντρέι Σβιάνκιμτσεφ ήταν φαβορή για Χρυσό Φοίμικα, αρκέστηκε στο βραβείο το μεγάλο της Επιτροπής για την ταινία του Μινόταυρο. Τα βραβεία ήταν δίκαια αλλά και λίγο άτολμα, γιατί μοιράστηκαν εξημισίας ο πρώτος ανδρικός ρόλος, ο πρώτος γυναικείος και το βραβείο σκηνοθεσίας. Σίντι Λόπερ.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Rolling Stones και Start Me Up στον 89 Rainbow. Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε ένα πάρτι είναι να καλέσουν την αστυνομία και το πάρτι να λήξει άδοξα. Ας έχεις και celebrity καλεσμένους όπως ο Mick Jagger. Συνέβη στο νησί Στρόμπολη, το ηφαιστιακό νησί της Σικελίας, μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της ταινίας Three Incestuous Sisters, που πρωταγωνιστούν η Dakota Johnson, η Jessie Buckley και η Saoirse Ronan, και ο Mick Jagger έχει έναν μικρό ρόλο, υποδύεται έναν πάστορα. Έκαναν πάρτι λοιπόν, παίζοντας μουσική όχι πολύ δυνατά στο ηχείο, μέχρι που εμφανίστηκε η αστυνομία, οι καραμπινιέροι. Και το πάρτι τελείωσε γιατί ο τοπικός νόμος απαγορεύει την μουσική τις Τετάρτες εκεί. Η υπεύθυνη του Γραφείου Τουρισμού της περιοχής, η Ρόζα Ολίβα, τα έβαλε με την αστυνομία για την τιμωρητική παρέμβασή της, όπως είπε. Τα έβαλε και με το δήμαρχο και είπε ότι όταν έχεις τέτοιους καλεσμένους, δεν τους χαλάς το πάρτι, απλά τους λες και ευχαριστώ που συνεισφέρουν τόσα πολλά στην τοπική οικονομία. Σε λίγο και πάλι μαζί με περισσότερα από τα αγαπημένα μας τραγούδια στον 89 Rainbow.
1: Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσεί. Το καλοκαίρι σου.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας σε νέα διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
6: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
7: 89 Rainbow.
8: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

Pink Floyd και Another Brick in the Wall στον 89 Rainbow. Αληθινή μουσική. Και περιμένουμε νέο άλμπουμ από τους Pink Floyd πολύ σύντομα. 5 Ιουνίου θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ 8 Tracks. Τα λέει όλα ο τίτλος. 8 από τις επιτυχίες τους, 7 από τις πιο γνωστές, 7 τις επιτυχίες τους, μαζί με μια μεγάλη εκτέλεση του Pigs on the Wing, του τραγουδιού που ήταν μέχρι τώρα μόνο στο άλμπουμ Animals του 1977. Θα κυκλοφορήσει 5 Ιουνίου ψηφιακά σε CD αλλά και σε συλλεκτικό βινήλιο, μαύρο, μπλε και ροζ χρώμα. Σε λίγο, Pretenders, τώρα Maggie Riley, Every Time We Touch.

στον 89 Rainbow, Roxy Music, Brian Ferry, Love is the Drug. Και τώρα δώστε προσοχή, γιατί στον 89 Rainbow έχουμε μεγάλο διαγωνισμό. 89 Rainbow σου χαρίζει ένα camper van για 5 διανυκτερεύσεις, ώστε να φτιάξεις τη δική σου ιστορία κάπου ανάμεσα στη θάλασσα ή το βουνό. Εσύ θα επιλέξεις. Τώρα, πώς μπαίνεις στην κλήρωση? Κάθε μέρα στο Rainbow Morning Show, γύρω στις 10, η Όλια και ο Αντώνης θα σου ανακοινώνουν σε ποια εκπομπή μέσα στη μέρα θα ανοίξουν οι συμμετοχές. Εσύ μένεις συντονισμένος, γιατί κάποια στιγμή θα ακούσεις το on-air κάλεσμα και τη λέξη κλειδί της ημέρας. Μόλις το ακούσεις, έχεις ακριβώς 15 λεπτά για να μπεις στο Instagram του 89 Rainbow, να κάνεις follow, να βρεις πάνω-πάνω, καρφιτσωμένο, το post του διαγωνισμού και να γράψεις τη σωστή λέξη στα σχόλια. Προσοχή, μετράνε μόνο τα σχόλια που γίνονται εκείνη τη στιγμή και μέσα στο 15 λεπτό. Οπότε, συντονίσου, άκουσε το σύνθημα και μπες δυνατά. Rainbow on the road και φύγαμε.

0: στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia
4: 89 Rainbow.
5: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
6: Βελέα Home.
5: Και για κρεβατοκάμαρες?
6: Βελέα Home.
5: Κουζίνες?
6: Βελέα Home.
5: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
6: Πάλι Βελέα Home.
5: Γρήγορη παράδοση?
6: Βελέα Home.
5: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
6: ξέρεις.
5: Βελέα Home.
7: Βελέα Home.
8: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
9: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Βράδυ Δευτέρα στον 89 Rainbow. Ο Θανάσης Μωραΐτης εδώ με την καλύτερη μουσική της πόλης μαζί έως τις 10. Σε λίγο Evanescence και Led Zeppelin τώρα.

Led Zeppelin και Whole Lotta Love στον 89 Rainbow, και ενώ σκεφτόμαστε οι περισσότεροι καλοκαιρινές διακοπές, η Τράπεζα της Ελλάδος έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα στοιχεία για τον χειμερινό μας τουρισμό. Το πρώτο τρίμηνο του 2026, Ιανουάριος-Μάρτιος, πήγε εξαιρετικά καλά. Είχαμε μία άνοδο 38,3% σε σχέση με πέρσι. Είχαμε 3,4 εκατομμύρια ταξιδιώτες. Οι περισσότεροι μας ήρθαν από τη Γερμανία, 297.000, από το Ηνωμένο Βασίλειο, 250.000, και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 172.000. Αυτές είναι οι τρεις πρώτες θέσεις σε επισκεψιμότητα. Τα περισσότερα πάντως ξόδεψαν οι Βρετανοί. 213 εκατομμύρια ευρώ άφησαν στην Ελλάδα. Για να τιμήσουμε το νησί, δύο συγκροτήματα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε λίγο Simply Red, τώρα Police, Every Breath You Take.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη με Rag & Bone Man και Skin στον 89 Rainbow. Ας μάθουμε τώρα ποιες είναι οι 5 πρώτες ταινίες στο ελληνικό box office από την περασμένη Πέμπτη που έκαναν πρεμιέρα μέχρι χθες το βράδυ. Χαμηλά κινήθηκε το ελληνικό box office, περίπου 60.000 εισιτήρια κόπηκαν, λίγα είναι. Δικαιολογημένα βέβαια, αν σκεφτεί κανείς ότι 8 με 10 ταινίες κάνουν έξοδο κάθε εβδομάδα. Στην πρώτη θέση βρέθηκε το Star Wars The Mandalorian and Grogu με 16.856 εισιτήρια. Στη δεύτερη θέση, μετά από 3 εβδομάδες στην κορυφή, ο Διάβολος φοράει Πράντα 2, και στην τρίτη θέση η ταινία Michael για τον Michael Jackson. Και οι δύο αυτές ταινίες έχουν αγγίξει αυτήν την εβδομάδα τις 200.000 εισιτήρια. Στην τέταρτη θέση το animation Ο Ψαρομουρμούρας, βασισμένο στο Δημοφιλέστ παιδικό βιβλίο της Deborah Dizen, και στην πέμπτη θέση η ελληνική ταινία Αρκουδότρυπα. Καλή προβολή σε όσους επιλέξουν σινεμά για την σημερινή τους έξοδο με αγαπημένο τραγούδι από Fleetwood Mac, Dreams, σε λίγο και πάλι μαζί εδώ.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
6: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: 89 Rainbow.
9: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
10: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
9: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
10: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
9: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
11: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

Teddy Swims και Lose Control στον 89 Rainbow. Ο Teddy Swims έκλεψε την παράσταση στην πρώτη μέρα του τρίμερου φεστιβάλ Bottle Rock στην Napa Valley, στην Καλιφόρνια. Εμφανίστηκε εκείνη την ημέρα μαζί με την Lordi και τον Jimmy Butler και τους Papa Roach. Και άλλα ονόματα σε αυτό το φεστιβάλ, αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως οι Foo Fighters, οι Backstreet Boys και η LCD Sound System. Σε λίγο Phil Collins, I Missed Again, τώρα Fry Hide, Every Time.

Η αγαπημένη επιτυχία των Eagles, One of These Nights, στον 89 Rainbow. Αυτήν την ώρα έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης, υγρασία περίπου στο 60%. Από αύριο και μέχρι την Παρασκευή έχουμε ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες στην Θεσσαλονίκη για την εποχή, από το 2012, με 32 έως και 34 βαθμούς Κελσίου την Πέμπτη. Συννεφιά, λιακάδα, έτσι θα πάει ο καιρός μέχρι την Παρασκευή. Τώρα για το επόμενο Σαββατοκύριακο, που είναι και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, στις περισσότερες περιοχές της χώρας αναμένεται αστάθεια με ακραία καιρικά φαινόμενα, βροχές και καταιγίδες, αλλά μέχρι τότε έχουμε καιρό. Σε λίγο Player Baby Come Back, τώρα Scorpions και Rock You Like a Hurricane στον 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: 89 Rainbow.
12: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
13: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 89 Rainbow, βράδυ Δευτέρας. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραίτης. Μαζί για μία ακόμη ώρα, έως τις 10. Ακούμε αγαπημένα τραγούδια, καλές ειδήσεις και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Ξεκινάμε με Chris Isaac.

George Thorogood, Bad to the Bone, στον 89 Rainbow. Όσοι έζησαν τα 90s, σίγουρα θα θυμούνται την δημοφιλή τηλεοπτική σειρά Baywatch, η οποία επιστρέφει με ένα reboot, sequel. Ο Steven Amell πρωταγωνιστεί ως ο γιος του ήρωα της αρχικής σειράς που υποδίθηκε ο David Hasselhoff. Οι περιπέτειες και η καθημερινότητα μιας ομάδας ναυαγοσωστών σε μια ηλιόλουστη παραλία. Τα γυρίσματα ολοκληρώνονται τον Ιούλιο και το πρώτο επεισόδιο θα το δούμε τον Ιανουάριο του 2027. Σε λίγο έρχονται οι Metallica με το Nothing Else Matters, τώρα Survivor και Burning Heart από το soundtrack της ταινίας Rocky 4.

0: Brian Adams και Heaven στον 89 Rainbow. Τελικά, ποιοι είναι πιο ευτυχισμένοι, οι ανήπαντροι ή οι παντρεμένοι? Μία νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν και το Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης εξέτασε 5.000 ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ιαπωνία και έδειξαν τα αποτελέσματα ότι οι παντρεμένοι έχουν υψηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή και καλύτερη υγεία σε σύγκριση με τους ανήπαντρους, γιατί έχουν περισσότερη υποστήριξη από την οικογένεια, εκεί κατέληξαν οι ερευνητές. Αντίθετα, τόσο οι ανήπαντροι Αμερικάνοι όσο και οι Ιάπωνες ένιωθαν περισσότερο άγχος, αλλά αυτό το άγχος μείωσε την ευτυχία μόνο για τους Αμερικανούς και όχι για τους Ιάπωνες, πράγμα που δείχνει ότι ο γάμος και το άγχος επηρεάζουν την ευημερία των ανθρώπων με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με τον πολιτισμό. Θα είχε ενδιαφέρον, νομίζω, μια τέτοια έρευνα να γινόταν και στην Ελλάδα. Σε λίγο και πάλι μαζί με Bob Dylan και Like a Rolling Stone στον 89 Rainbow.
1: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
2: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο τογιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά τογιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: 89 Rainbow.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
9: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστη.
10: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστη.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

Lenny Kravitz και Fly Away, η νούμερο 1 επιτυχία του στον 89 Rainbow. Συνεχίζονται οι παραστάσεις στα πλαίσια του θεσμού ανοιχτή θεατρική σκηνή της πόλης. Αύριο και μεθαύριο στο Θέατρο Τεχνών η παράσταση από την θεατρική ομάδα Monks με τίτλο «Ηθοποιός, προσοχή εύθραστον». Η παράσταση εξερευνά τις ανθρώπινες ιστορίες πίσω από τις κουίντες, εστιάζοντας στη συνάντηση και τη σύγκρουση δύο διαφορετικών γενεών ηθοποιών και αντιλήψεων για την τέχνη. Έρχονται σε λίγο με αγαπημένα τραγούδια Queen και James, τώρα Cat Stevens, Lady Dunbarville, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες.
0: 89 Rainbow.
1: Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Benson Boone και Beautiful Things στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης και σήμερα παρέα από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Αύριο πάλι μαζί, ακριβώς στις 6 το απόγευμα. Μείνετε εδώ για να απολαύσετε χωρίς διακοπές την καλύτερη μουσική της πόλης. Μην ξεχνάτε, στις 6 το πρωί ακούμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο. Αμέσως μετά, 8 με 11, Rainbow Morning Show με τον Αντώνη και την Όλια. Για το τέλος, αγαπημένο τραγούδι από David Bowie, China Girl. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φύγεις? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πεντάημερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένο στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι εκεί, είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: 89 Rainbow.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
12: πιο γρήγορα από ποτέ.
11: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
13: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.

στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Παντού και πάντα με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.